0: και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επληροφορήθη ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα. Σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα. Ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά.

something.

0: ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση. Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
6: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
8: Στη ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
10: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
10: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
10: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
10: στα Περίπτερα.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης στο σώμα

κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

μάτια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: ό,τι λάχει.
1: Κάνουν ό,τι λάχει.
0: Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας στην αγκαλιά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Πολλές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.

0: καλύτερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Oliveria. Radio Oliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Από το βροχερό καλοκαίρι, και καλοκαίρι λέω, κατευθείαν το μυαλό μας στο καλοκαίρι, από το βροχερό Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη. Και είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, στο radioaliveria1.gr και σε όλες τις πλατφόρμες όπου υπάρχει ραδιοφωνικό προϊόν και φυσικά για την εκπομπή. Για το μαγαζίνο της κατανομήγευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, το οποίο υπάρχει δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πολύ βροχερά σήμερα σε όλη εκεί έξω την παρέα και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν έξω από το μπαλκόνι μας. Και δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο στούντιο, ξεκίνησε και η βροχή εδώ στο Αλιβέρι. Είμαστε στο επίκεντρο μιας κακοκαιρίας, κλειστά σχολεία σήμερα. Εσείς όλοι που βρίσκεστε εκεί και μας παρακολουθείτε, έχετε, ανασχολείστε με το να βρείτε δραστηριότητες για τα παιδάκια σας και ανατρέπετε προφανώς η οικογενειακή ροή και ό,τι είχατε αποφασίσει για σήμερα. Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς. Και γενικώς το επαρχιακό δίκτυο για πτώσεις δέντρων, για διάφορα τα οποία έχει φέρει ο άνεμος. Εχθές είχαμε και την ολοκλήρωση του παζαριού του Αυλωναρίου στην ευρύτερη περιοχή. Και γενικώς σήμερα ο καιρός θα είναι ένα συνοδοιπόρος σε όλη τη θεματολογία της εκπομπής μας. Η καλημέρα μας λοιπόν πρωτίστως με προσοχή και φυσικά με το ερώτημα κατά πόσο τελικά η προσοχή και η πρόληψη είναι και μέρος μιας σειράς αποποίησης ευθυνών. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε κατευθείαν έτσι, να πάμε να καλημερίσουμε κόσμο και να πούμε βεβαίως στους φίλους που μπήκαν έστω σήμερα για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα ή έτυχε να μας ακούσουν ψάχνοντας το ραδιόφωνο τους, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να επικοινωνήσεις μαζί μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 και εσύ σημειώνεις τώρα το 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700, ανοίγεις το Viber, μου στέλνεις καλημέρα με εικόνα και έχω αυτή η εκπομπή σε YouTube και Facebook και φυσικά μέσα από το Radio Aliveri 1.gr 24/7 στο site μας, στο player, ακούς τα πάντα όλα και επιστρέφεις για να ξανακούσεις on demand ό,τι ακριβώς έχει παίξει εδώ. Και όταν λέω εδώ, δεν εννοώ μόνο στην πρωινή ζώνη, δεν εννοώ μόνο στο είμαστε στον αέρα, εννοώ γενικώς στο ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού. Εχθές είχαμε την πρεμιέρα και του Δημήτρη Μπαγκαλιάνου με το Velvet Black Box. Άνοιξε το κουτί πάλι στο ραδιόφωνο μας και φυσικά με μια πάρα πολύ ωραία μουσική διαδρομή από τη ροκ που γνωρίζουμε μέχρι και τη ροκ που θα μάθουμε και μάθαμε. Ο Δημήτρης επέστρεψε δυναμικά και κάθε Τρίτη 9 η ώρα είναι μαζί σας. On demand εκπομπή του φυσικά στο radioaliverna.gr για όσους την έχασαν. Υπενθυμίζω στις 11 η ώρα ακριβώς σαν Ευαγγελίου Μουσικό Ξυπνητήρι και σήμερα σε αυτό το απόγευμα Ελισάβετ Πετρίδου εκτός συχνότητας.

Μαζί θα πάμε λοιπόν σε αυτό το πρωινό να δούμε τι προβλήματα έχουν ανακύψει με την βροχούλα, να δούμε τι περιμένουμε μέχρι το απόγευμα σε αυτήν την κακοκαιρία αστραπή. Τι συμβαίνει με τα πλοία, τι συμβαίνει με τις περιοχές που δεν έχουν τα παιδάκια σχολείο, με το 112 που είχε στην Εύβοια και τη Σκιάθο και πολλά ακόμα σήμερα, γιατί είναι και εκτός από την κακοκαιρία, είναι και η κακοκαιρία Kimberly Guilfoyle που μας έχει βρει. Τα λέγαμε εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Τελικά εχθές είχαμε την παρέτηση με αιχμές για τοπιών της ίδιας της πρώην πρέσβειος και φυσικά δεν μου αρέσει πολύ η λέξη πρέσβυρα. Και γενικώς το παρασκήνιο, αλλά και να κάνουμε λιανά και δίφραγκα σήμερα σε αυτήν την εκπομπή, τι έχει συμβεί με αυτήν την ιστορία και γιατί είναι σοβαρό ή γιατί δεν είναι τόσο πολύ, ή πώς δουλεύει η διπλωματία των μεγάλων κρατών ανεξαρτήτως των προσώπων. Σήμερα θα τα δούμε και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Να καλημερίσω το φίλο μου Σημεών από Θεσσαλονίκη, ο οποίος σπάσε το νήμα σήμερα νωρίς. Να πω την καλημέρα μου σε Δημήτρη, Ρούλα και Μαρία βεβαίως. Να καλημερίσω το Γιάννη και την Δήμητρα και να πω ότι εννοείται ότι πέρα από το Viber, πέρα από τα social media, πέρα από το YouTube και το Facebook στην ζωντανή μετάδοση, μπορείτε να στέλνετε τις εκτενείς απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας, αγωνίες σας και ό,τι σας απασχολεί, ό,τι εμφορείτε από την δισογραφία αυτής εδώ της εκπομπής, ό,τι πραγματευόμαστε εμείς και ας ευαγγελίζονται ορισμένοι ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους εκτός σε άλλα μέσα. Και καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι η δικιά σας η τροφοδότηση είναι η καλύτερη. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν εκτενή μηνύματα και στο mail aliveri1radio@gmail.com και radio1@otenet.gr. Ό,τι ακούτε σε ένα είναι ψηφίο. Φυσικά μπορεί να είναι ο καιρός έτσι όπως είναι, τα προβλήματα πολλά, αλλά εσύ δεν ξεχνάς ότι είσαι σε μια εβδομάδα που έχει ήδη ξεκινήσει, από χθες κυκλοφορεί η ζεύξη νούμερο 15. Η εφημερίδα μας λοιπόν με πολλά θέματα και αναλύσεις για την Εύβοια και όχι μόνο, την οποία μπορείς να βρεις σε όλα τα σημεία πώληση τύπου της Εύβοιας.

Σε αυτές τις συνθήκες καιρικές, δεν ξέρω αν είναι η ψυχολογία μας που το κάνει, αν είναι η συλλογική άποψη που έχουμε για την κακοκαιρία, αλλά κολλάνε τα πάντα, ξέρετε, συμβαίνουν αυτά. Χθες είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, φυσικά, εχθές το βράδυ, το απόγευμα. Με διάφορα διαδικαστικά θέματα που πέρασαν γρήγορα και διάφορα θέματα που αφορούν το δικό δίκτυο και τις παρεμβάσεις στο Δήμο, εδώ στη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων, με κάποια σχόλια που νομίζω αξίζουν περαιτέρω ανάλυση και σχολιασμού σήμερα από την εκπομπή μας. Δεν θέλετε τα έργα, είπε ο Δήμαρχος στην αντιπολίτευση. Αυτό αποδεικνύεται από τις ενστάσεις σας και τις αντιδράσεις σας. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες. Η αντιπολίτευση προφανώς είναι και μέρος της δουλειάς της αυτή. Θέλω να πω η τακτική για τα έργα, για τους εργολάβους, για το γιατί ξεκινάνε, γιατί καθυστερούν τα χρονοδιαγράμματα κλπ.

Μέσα στην όλη συζήτηση αυτή για την χθεσινή συνεδρίαση, για την χθεσινή κανονική συνεδρίαση εδώ της, του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, εκτός σας ξαναλέω από κάποιες διευκρινιστικές και πολυδιαδικαστικές δυνατότητες και πληροφορίες και θέματα, υπήρξαν και κάποια που χρειάστηκε λίγο περισσότερο να ανέβουν τα αίματα. Μπήκε και το θέμα, έχουμε συζητήσει, είμαστε και εμείς σε χορηγή επικοινωνία, το θέμα αυτό σχετικά με τον αγώνα. Σας έχω πει πολλά και θα σας πω ακόμα περισσότερα όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε στην πολύ πολύ ωραία αυτή διοργάνωση που θα γίνει 7-8 Νοεμβρίου, το 13ο φθινοπορεινό ράλι στο Αλιβέρι, το οποίο μεταφέρθηκε εδώ και είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Ως δραστηριότητα η οποία θέλουμε να παραμείνει και θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνει έτσι και να ξανάρθει και να μπει στο καλεντάρι αυτών των συγκεκριμένων αγωνισμάτων. Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ανακοίνωσαν λοιπόν αυτό το πανέλο πρωτάθλημα Ράλι Χώματος 2026 7 και 8 Νοεμβρίου που θα χτυπήσει. Αυτός ο αγώνας, η καρδιά αυτού του πρωταθλήματος θα χτυπήσει στην πόλη μας. 13ο Μαϊκταίο φθινοπορεινό ράλι λοιπόν, 7 έως 8 11ου, ένα αδελφάκι στα μηχανοκίνητα μαζί με την ανάβαση κίνησης που έχουμε, πολύ ωραίο και σημαντικό, δένει από όλες τις απόψεις και βεβαίως παρακάτω στην εκπομπή θα δούμε και κάποια άλλα θέματα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Την καλημέρα μας στους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα και μας καλημερίζουν, όπως εδώ η Ιωάννα που στέλνει καλημέρα. Εγώ λέει έχω δραστηριότητες με παιδάκια σήμερα στο σπίτι, χειροτεχνίες κλπ. Χαρά στο κουράγιο στους άλλους. Εγώ δεν εργάζομαι, χαρά στο κουράγιο στους υπόλοιπους γονείς. Να σας πω ότι χθες είχαμε το πορτοκαλί δελτίο, το οποίο αναβαθμίστηκε σε red code για τη σημερινή μέρα, από το απόγευμα χθες μέχρι και σήμερα, για τα φαινόμενα αυτά. Να πω και να υπενθυμίσω, μιας και είναι νωρίς και η βροχούλα πέφτει straight through, ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα εκτός από το σταθμό μπορείτε να καλείτε για να μας μεταφέρετε ένα πρόβλημα για να μπορέσουμε και εμείς να το μεταφέρουμε με τη σειρά μας και στους αρμόδιους αλλά και στον αέρα. Αλλά σας πω ότι το τηλέφωνο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου είναι διαθέσιμο προς όλες και όλους. 6977-401-605. Επαναλαμβάνω, 6977-401-605.

Ο Πέτρος λέει, σαν να είναι Δευτέρα, λέει σήμερα, Κωνσταντίνε, νιώθω. Είναι αυτή η βαριεστημάρα των καιρικών φαινομένων. Δεν είναι τίποτα, το ξεπερνάμε εδώ με την παρέα μας. Πάμε στο Viber να καλημερίσουμε κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί είστε γκρινιάριδες, για λίγη βροχούλα, λέει, εδώ πέρα, για λίγο νερό. Εγώ χαίρομαι, λέει ο Ευάγγελος. Σας πω ότι είναι... Χθες το βράδυ ειδικά, κατά την ολοκλήρωση του παζαριού Αυλωναρίου, μάζευαν οι άνθρωποι και λοιπά. Αυτή η βροχούλα ήταν εξαιρετικά όμορφη και ποτιστική, όταν δεν έχει, ξέρετε, τους κεραυνούς και όλες αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως, ο Μεσάπιος ποταμός έχει αρχίσει και πάει στα οριά του, βλέπω εδώ. Υπήρξαν θέματα με επάνω ψαγνά σταυρός εκεί, με οδικό δίκτυο που κόπηκε στη μέση. Επέμβαση, πάρα πολλές επεμβάσεις πυροσβεστικής, τα γνωστά που έχουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Καλημέρα, καλή και βροχερή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Σημαίνωσε μια μαύρη μέρα σήμερα, μας πήρανε την Κίμπερλι. Κατεβαίνουμε λοιπόν σε απεργιακές κινητοποιήσεις για το δίκαιο της Κίμπερλι. Τι κακό είναι αυτό που πάθαμε. Δύο φορές η Κίμπερλι μίλησε με τον Σπυρίδωνα και την έκανε σαν τα μούτρα του, λέει ο Νίκος. Μας εψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου, θα λέμε και θα κλαίμε.

Για την Kimberly έχω πολλά να σας πω. Με βάζετε ακόμα σε αυτό το τρυπάκι. Πάμε λίγο να ζεσταθούν τα λάδια, να γεμίσουμε λίγο όλοι μαζί εδώ τις συνολικές μας μπαταρίες, τις μπαταρίες που ο ένας με τον άλλο, ξέρετε, όπως το θετικό και το αρνητικό, χέρι-χέρι, μέσα από τα RGNA, μέσα από τα μηνύματα, αρχίζουμε και περνάμε τη σκόπελο αυτής της μέρας, που σας ξαναλέω αρχίζει λίγο και αρχίζει λίγο αυτή η ιστορία με τα καιρικά φαινόμενα, έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, έχει γίνει, είχα πολύ μεγάλη ζήτηση εχθές και συνέχεια όλη την ημέρα με μηνύματα, και όχι μόνο με μηνύματα, αλλά και στο διαδίκτυο με φίλους, γονείς, για το τι κάναμε εμείς παλιά, πηγαίναμε το χιόνι, ανοίγαμε μόνοι μας στους δρόμους. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση χθες έπαιξε πάρα πολύ. Και ότι τώρα με μια απλή βροχή, με ένα απλό. Πώς το έλεγε ο Μάνος εχθές, με ένα απλό αεράκι στο σερβούνι κλείνουν τα πάντα εδώ κάτω. Από τη μία είναι κατανοητό να θέλουμε να προφυλαχθούμε, από την άλλη υπάρχει και αυτό το κοινωνικό ζήτημα, το τι συμβαίνει. Διάβασα και μία ανακοίνωση από τους δασκάλους για τις τηλεργασίες και τις τηλεκπαιδεύσεις, ότι δεν πετυχαίνεις τίποτα, ότι δεν γίνεται μία μέρα αποφασίζεται κάτι τέτοιο και την άλλη μέρα να πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα για να γίνουν τόσα μαθήματα ταυτόχρονα. Η γνωστή συζήτηση δηλαδή που λαμβάνει η χώρα από τους δασκάλους και τους καθηγητές και τους νηπιαγωγούς, και έρχεται πάλι σε αυτή τη συζήτηση η μεγάλη κουβέντα για τους δασκάλους και το αν θέλουν να εργαστούν πραγματικά. Υπάρχουν φυσικά και τα παιδαγωγικά ζητήματα εδώ, ότι προφανώς, δεν το λέω έτσι, ότι προφανώς και δεν λαμβάνεις την ίδια ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από μια ψυχρή οθόνη ενός υπολογιστή, δεν μπαίνεις καν σε αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική της γνώσης στην οποία πρέπει να συμμετέχεις, υπάρχει μια επιτελεστικότητα, με αυτής μπαίνεις στην τάξη, υπάρχουν παιδιά, υπάρχει μια ομάδα, υπάρχει ένας δάσκαλος, είναι όλη αυτή η ροή, όλο το μοτίβο, το οποίο δεν αντικαθίσταται προφανώς από μια οθόνη, στην ασφάλεια και στη βολή ενός σπιτιού. Κανένας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν κάποια θέματα εδώ. Εχθές λέγαμε πολλά και για το θέμα με τα παιδιά, σχετικά με, με τις απαγορεύσεις για το διαδίκτυο, για το ασφαλές διαδίκτυο, για τις ψυχολογικές και ψυχολογικές και κοινωνικοψυχολογικές συστάσεις που κάνουν οι υπεύθυνοι υγείας για το σκρολάρισμα, για τις ώρες στο κινητό. Αλλά εδώ υπάρχει και η αγορά της προσοχής, δηλαδή ότι όσο περισσότερες ώρες είμαστε μέσα, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται το πορτοφόλι των πλατφορμών, διότι τα megabyte σου είναι δείγμα ότι εσύ είσαι το ίδιο το προϊόν. Ο Θανάσης μου γράφει εδώ να πούμε κάτι για την τρομερή ανατροπή του Ολυμπιακού εχθές, μεγαλύτερη στην ιστορία, νομίζω ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε ένα παιχνίδι σε ένα το 2011, αν δεν κάνω λάθος, φίλε Θανάση. Αυτό και αν ήτανε, να γυρίζεις μετά από Velvet Black Box στο σπίτι σου, μετά από Δημήτρη Μπαγκαλιάνο κλπ. Και να βλέπεις αυτό το απίστευτο τρίτο δεκάλεπτο και το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να είναι μείον 28. Θα πούμε και γι' αυτό στα αθλητικά. Κρατήστε το ενδιαφέρον σας. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα και στο Λάμπρο. Και το βροχερό Αλιβέρι λέει δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που βιώνουμε όταν βρέχει στο κλίνον Άστι. Αυτό είναι αλήθεια.

Πάμε και στο Facebook. Καλημέρα από καρδιάς, λέει η Μαρία Στασοπούλου. Υπέροχη μουσική βραδιά με τον υπέροχο Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαράκι μου. Δημήτρης Γκίκας, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Προσοχή σε όλους τους φίλους λόγω βροχής. Έτσι είναι. Έτσι είναι, παιδιά. Ανεξαρτήτως κωδικών, ανεξαρτήτως 112, ανεξαρτήτως της ανάγκης που μπήκαμε με τη λογική των ανακοινώσεων ότι δεν υπάρχουν σχολεία, ότι οι δραστηριότητες περιορίζονται, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο λόγος για να προσέχεις. Όταν αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, πάντα και η συμπεριφορά του αυτοκινήτου μας είναι διαφορετική και εμείς οι ίδιοι είμαστε διαφορετικοί. Αν σκεφτείς ότι ερχόμαστε από ένα καλοκαίρι και από ένα ενδιάμεσο γαϊδουρό καλοκαίρι, εδώ βέβαια είχα και πάλι μια πολύ ωραία συζήτηση εχθές με φίλους του Ράδιο Αλιβέρι 1 για τα μερομήνια, Κωνσταντίνε. Όπως το 2017 που ξεκίνησαν κάποιες βροχές Σεπτέμβρη, έχουμε την ίδια συνθήκη. Νάτο το χιονάκι. Συζητούσαμε χθες εδώ, επειδή είναι ο Στέλιος εδώ στην παρέα. Και νάτο το χιονάκι που λέει εδώ ο φίλος Στέλιος, λοιπόν, ταιριάζει με αυτά που συζητάγαμε με λίγο από τους πιο παλιούς που διαβάζουν τον Αύγουστο τις συνθήκες του έτους που έρχεται. Ο καιρός, λοιπόν, τι μας δείχνει σήμερα? Μας δείχνει αυτά που η μετεωρολογική υπηρεσία χθες εφέστησε την προσοχή. Εσκιάθος και Εύβοια 112, red code, λοιπόν, και σε 7 περιοχές στην Αττική το σημερινό δελτίο για τις βροχές και τις καταιγίδες. Εμείς σήμερα το πρωί-πρωί σας λέω, είδαμε αυτή τη βροχή την δυνατή. Δεν θα σταματήσει να βρέχει έτσι όπως πάει. Άνεμοι 6-7 βοφόρ και 8-9. Σποράδες, Αττική Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Σάμος, Ικαρία, Πελοπόννησος. Θεσσαλονίκη, σποραδικές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι. Μουντός ο καιρός παντού. Κλειστά σχολεία, λοιπόν, εκτός από τους Δήμους της Εύβοιας που εχθές ανακοινώθηκε ο ένας μετά τον άλλο. Ξεκινώντας από το Δήμο Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας και περνώντας στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, είδα και το απόγευμα και την Κάριστο. Λίγο σχεδόν την ίδια ώρα και η Έλληνα Βάκα. Ανακοινώσεις για τα σχολεία της Χαλκίδας. Το ίδιο ισχύει και για Σκόπελος και Άθο. Ενώ με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σχολικές μονάδες Κυκλάδες και Δωδεκάνησης είναι και αυτές σε αυτόν τον ρυθμό. Δηλαδή, στο σπίτι, με προσοχή είμαι αυτές. Επομένως, προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι το απόγευμα που βρισκόμαστε στην κόκκινη προειδοποίηση. Στα ανατολικά της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές καταιγίδες Θεσσαλία, Μαγνησία. Ισχυρά φαινόμενα τώρα το πρωί στην Χαλκιδική, Πελοπόννησος, Κυκλάδες. Όπως είπαμε, έντονες βροχές. Ισχυρές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Και μια προσοχή και το μάτι μας λίγο και στην Κρήτη. Χανιά, Ρέθυμνο, όσο αργά τη νύχτα είχαν φαινόμενα και βεβαίως. Αυτό είναι μια συνθήκη που συνδέεται με αυτά που συνέβησαν τέλος του Νοεμβρίου στην Κρήτη με τα προβλήματα που όλοι είδαμε. Πάμε και στα λιμάνια. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς εδώ, κάποιος από τους φίλους μας ευωής ετοιμαζόταν να κάνει την μεγάλη φθινοπορεινή εκδρομή και εξόρμηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν το καλοκαίρι και μεταφέρουν αυτή την εποχή τις διακοπές τους, σήμερα από τις 7:20 σύμφωνα με το λιμενικό αναχώρησε κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά το Blue Star Δήλος και από εκεί και πέρα σε ισχύ βρίσκεται ένα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, με τους ισχυρούς ανέμους να λένε ότι θα πάμε και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Το προγραμματισμένο δρομολόγιο έγινε αυτό το 7:20 προς Παρονάξο, όποιος μπήκε και πρόλαβε, και κανονικά πηγαίνουμε στα μικρά δρομολόγια από Ραφίνα, όπως ακριβώς τα δίνει εδώ το λιμενικό σώμα φυσικά και οι αρμόδιες αρχές για ενημέρωση για τις δικές μας εδώ. Εξαιτίας των ανέμων και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, δεν εκτελούν δρομολόγια σε γραμμές Αγία Μαρίνα, Στήρα, Κίτσα, Εδιψώ. Και αυτή η προσπάθεια εδώ συνεχίζεται. Να δούμε πώς θα πάει αργότερα ο καιρός. Το εξετάζουμε, περιμένουμε, αναμένουμε και τις υπόλοιπες ενημερώσεις.

Και πώς θα πάμε εμείς εδώ τώρα τέτοια ώρα και περίπου 3 λεπτά μετά από τις και μισή, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, στα απαραίτητα ευμεστικά μηνύματα και στη μουσική μας ανάπαυλα στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής.

0: Στην ενημέρωση που έχω μόλις τώρα εδώ σχετικά με τα δρομολόγια, στο ερώτημα που κάναμε πρωί-πρωί, όποιος έχει κανονίσει να ταξιδέψει με καραβάκι, καλό είναι να κάνει ένα τηλέφωνο πριν στο Πορθμίο ή στο σημείο από το οποίο προμηθεύει το εισιτήριό του. Μας λένε εδώ από το λιμενικό. Επομένως, για τροποποιήσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές, κατευθείαν και ένα τηλέφωνο, κατευθείαν και μια ενημέρωση για τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν. Αυτό σημειώστε το όσοι είστε να ταξιδέψετε. Και εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά το διάλειμμα. Όχι, νομίζω είμαστε καθόλου έτοιμοι. Μην ξεχνάτε, σήμερα έρχονται πολλά και ωραία προγράμματα. Εκτός από την Άννα Ευαγγελίου, φυσικά στις 11 με το μουσικό ξυπνητήρι, έχουμε και εκτός συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφω μετά τη μουσική. Πάλι εδώ, μη φύγετε. Πολύ καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα. Επιστρέφω και με δικά σας μηνύματα.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.
3: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
6: και τη λέει ενημέρωση.
7: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
6: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
2: Καμία ερώτηση.
8: Καμία ερώτηση.
2: Καμία διευκρίνηση.
8: Καμία διευκρίνηση.
9: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
10: Αυτή τη διαφορά
8: στην Εύβοια
10: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
2: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
11: Στη ΖΕΦΚΣ.
9: ΖΕΦΚΣ.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
12: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
11: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
11: Κρίνει και απαιτεί.
9: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: ΖΕΦΚΣ.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
11: ΖΕΦΚΣ.
9: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
11: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
9: Κάθε Τρίτη.
11: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
9: Στα περίπτερα.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Επιστροφή μετά το τραγουδάκι αυτό το πολύ ωραίο που ακούσατε του Μάρη Ουρέτσα εδώ από τους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM και να πάμε να καλημερίσουμε και άλλους φίλους και φίλες. Καλημέρα Κόσμε, λέει Αναστασία Καραγιάννη, σε όλες και όλους εσάς εδώ που παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή. Πάμε και στο Σταμάτη εδώ, αφού σκοτώσαν τα ποτάμια της Εύβοιας, λέει, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Πολύ μεγάλη προσοχή και στο Μεσάπιο ποταμό, και μας δίνει εδώ και κάποιες φωτογραφίες από τη Χαλκίδα, από τη βροχή, και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στο Θανάση. Μπαίνουμε σπίτι, μπαίνουμε ασφαλείς, μου στείλει μια φωτογραφία του Σπύρου Παπαδόπουλου εδώ ο Θανάσης. Δεν χάνουμε το χιούμορ μας σε καμία των περιπτώσεων εδώ οι φίλοι ακροατές του Radio Alberi 1. Πάμε να δούμε λίγο τελευταία νέα τι έχουμε από τα σημεία ενδιαφέροντος και προσοχής.

Είχαμε το πρωί μία πληροφορία, όπως σας είπα, σχετικά με ένα δέντρο στο δρόμο. Εδώ, όπως ανεβαίνουμε πρώτα πάνω στην Κύμη, συγκεκριμένα

Για το δρόμο Β' Λανδρονιάννη, όπου υπήρξε και μια λεύκα και υπήρξε και ένα σημείο μία που έφτιαξαν οι οδηγοί για να περνάμε με προσοχή. Βλέπω εδώ ξεριζωμένα δέντρα και σε παραλιακούς δρόμους που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και συγκεκριμένα στο παραλία του Αλμυροποτάμου, με μια κακοκαιρία που δεν αφήνει καμία περιοχή παραπονεμένη με τις ρηπές ανέμου. Μεγάλα δέντρα που χρειάζονται προσοχή όπως περνάμε. Πάμε να δούμε και με τα ποταμάκια μας τι γίνεται.

Έτσι θα πάμε, έτσι θα πάμε. Για τον ποταμό κυρία, ο οποίος ξεχύλισε και άφησε θέματα στον δρόμο, ο ποταμός από τη συνεχή και έντονη βροχόπτωση. Με την υπερχείληση λοιπόν του ποταμού, είχαμε διακοπή κυκλοφορία στην Πορτάρα, είχαμε κλειστό δρόμο στον Παγόντα στην κατεύθυνση Προκόπη Χαλκίδα. Αυτά όλα τις πρώτες πρωινές ώρες. Σας ξαναλέω ότι η πυροσβεστική επεμβαίνει 60-70 κλήσεις μέχρι πριν από λίγη ώρα για βοήθεια. Και τελικά αυτό που συζητούσαμε και λέγαμε για τις προβληματικές αποφάσεις, τις γρήγορες και άμεσες αποφάσεις από το Εθνικό Μετεωρολογικό Δελτίο για το αν τα παιδιά μας μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους για τα σχολεία με μια απλή βροχούλα. Αυτά όλα να τα συγκεντρώσεις, δεν είναι για να μας πιάνει τρόμος και φόβος, αλλά να ορίστε ειδού κάτι που αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε περισσότερες διεξόδους και ειδικά σε ό,τι αφορά τους δρόμους και τα δίκτυα σύνδεσης του νησιού μεταξύ τους. Επομένως, η έκκληση για προσοχή είναι μεγάλη. Τα μάτια μας 14 μπορεί τώρα να από ένα συγκεκριμένο δίκτυο οδικό να υπάρχει κάποιο πεσμένο δέντρο ή να μην υποτιμάς τη δύναμη του νερού. Αυτό το λέμε σε κάθε μα κάθε εκπομπή, ότι το νεράκι δεν το περνάμε κάθετα, δεν είμαστε σε ταινία, κινηματογραφική ταινία στην Αμερική καταδίωξης. Πάρα πολύ προσοχή. Πάμε να μνημονεύσουμε, θα το χρειαστούμε σήμερα. Τον τους Αγίους Ναζάριο, Προτάσιο, Γευράσιο, Κέλσιο στο εορτολόγιο μας και τον Όσιο Ιγνάτιο Επίσκοπο Μυθυμνής. Γευράσιος Λάζαρο, Ναζάριος Ιγνάτιος Ιγνατίας σήμερα γιορτάζουν. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο οποίος γεννήθηκε το 1392 στο χωριό Φάραγκα της Μυτιλίνης, κοντά στην Καλονή, και επωνομαζόταν Αγαλιανός. Ο πατέρας του Εμμανουήλ ήταν ιερέας στην Μυτιλίνη. Ο Ιωάννης, που ήταν το πρώτο του όνομα, σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε και έγινε και αυτός ιερέας. Μετά το θάνατο της γυναίκας του και των παιδιών του, εκτός από τον Μεθόδιο, από κάποια επιδημική αρρώστια, αποσύρθηκε στον ταξιάρχη του Λιμώνα, ασχολούμενος με μελέτη, προσευχή και την καλλιέργεια του πατρικού κτήματος. Στα χρόνια της τουρκικής κατοχής του νησιού προσέφερε μεγάλες και σημαντικές υπηρεσίες στα εκεί μοναστήρια και στους υπόδουλους χριστιανούς. Για όλα αυτά, καθώς και για την αγιότητα της ζωής του, έγινε επί Ερεμίου του Δευτέρου το 1531 Μητροπολίτης Μυθύμνης. Και στο νέο του πόστο, ο Ιγνάτιος αναδείχθηκε άριστος ποιμένας και έτσι θεάρεστα, αφού ποίμανε το ποίμνιο του Χριστού, απεβίωσε ειρηνικά το 1566. Να εύχεστε λοιπόν, διότι σας επιστρέφετε.

Την καλημέρα μας να στείλουμε και στον Σταμάτη και να πάμε σε μουσική και να επιστρέψω γιατί σε λίγο εκπνέει η πρώτη ώρα της εκπομπής και μπαίνουμε σιγά σιγά και στην πολιτική ανάλυση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 για τα καιρικά φαινόμενα. Σας λέω σήμερα θα μας πηγαίνουν παράλληλα για να παίρνετε κατευθείαν την ενημέρωση όσοι μας ακούτε από το ραδιόφωνο και οδηγείτε στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Μια φορά και έναν καιρό
4: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη
3: για ειδητική
5: κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

Επιστροφή λίγα λεπτά πριν από την εκπνοή της πρώτης ώρας της εκπομπής. Είμαστε στον παλμό της μέρας με τις καιρικές συνθήκες προφανώς. Να καλημερίσω το Λευτέρι. Καλημέρα από την ιστορική και βροχερή Θήβα. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σου στέλνω. Καλημέρα στο Γιάννη, το Βοιατζή. Καλημέρα Κωνσταντίνη, καλή εκπομπή. Προσοχή όσοι είναι έξω μας, λέει ο Γιάννης εδώ. Και γενικώς την προσοχή τη λέμε και στην επικοινωνία που έχουμε εδώ και με, την, και με τη Δημοτική Αρχή κλπ. Είναι στη διάθεσή μας, είπαμε όπως και πριν, το τηλέφωνο του Υπευθύνου της Πολιτικής Προστασίας, του Αντιδημάρχου του Κωνσταντίνου του Δημά, 6977-401-605, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα για την άμεση ενημέρωση. Όπως σας είπα και πριν, πέρα από την οποία αυτή που δημιούργησαν οι οδηγοί εκεί προς τα Β' Λανδρονιάνους, υπάρχει συνεργείο, γίνεται το μάζεμα του δέντρου αποκατάσταση. Όλο το οδικό δίκτυο προς εκείνη την περιοχή είναι, περπατιέται, είναι μία χαρά. Ωστόσο, δεν πάμε βόλτα για να δούμε το νεράκι να τρέχει και τα ριάκια, εκτός εάν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εργασία. Αυτός είναι ο περιορισμός. Καλημέρα στη Γεωργία που μας στέλνει εδώ την φωτογραφία αυτή από την Χαλκίδα. Γενικώς όλα τα μέρη έχουν την δική του σήμερα οπτικοποίηση, οπτική αποτύπωση της βροχής και της καταιγίδας. Για την κόκκινη, λέει, και την πορτοκαλί και τον πορτοκαλί κώδικα, λέει, ποιος αποφασίζει, μας λέει εδώ πέρα ο Παντελής. Εγώ την εντύπωση ότι είμαστε πάρα πολύ πάρα πολύ, το λέει τώρα με έναν τρόπο, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο αυτό. Τις προσφυγής γράψεις, θέλεις να πεις ότι είμαστε λίγο μη μου άπτου, αυτό θα ήθελες να πεις. Ισχύει σε ένα βαθμό, ωστόσο κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε πολλά ήδη, έχουμε πολλά στην πλάτη για να έχουμε και αυτό. Ωστόσο είναι αλήθεια και κοινωνικά νοτοίτερα, παιδιά, ότι είμαστε γενιές τώρα λίγο πιο light από τις προηγούμενες. Τι ξέρω αν ωφελεί αυτή τελικά η ζήτηση, τι κάναμε εμείς και τι έκαναν οι άλλοι. Όταν είσαι σε κατάσταση με το 112, ψηφούμε το 112 και πηγαίνουμε, λέει, βόλτα, δεν μας νοιάζει τίποτα, λέει ο Θανάσης. Εγώ θα σας πω προσοχή. Μαζεύουν και οι τελευταίοι στο παζάρι του Αυλωναρίου. Εχθές έφυγαν αρκετοί το βράδυ μετά την απόφαση της Επιτροπής Παζαριού να σταματήσει. Υπήρξε και η τοποθέτηση του Δημάρχου, όποιος ήθελε να μείνει θα ήταν με δικιά του ευθύνη στην περιοχή. Έτσι ολοκληρώθηκε φέτος αυτό το παζάρι. Είμαστε λίγα λεπτά νωρίς πριν από τις 9 και θέλω να ρίξω μία ματιά εδώ και σε άλλες ειδήσεις, γιατί επιστρέφω πάλι, σας ξαναλέω, παράλληλα σε αυτήν την εκπομπή, αργότερα θα μιλήσουμε πάλι και με την πολιτική προστασία σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα, ας το μεταφέρουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας. Προσοχή στο Μεσάπιο ποταμό, προσοχή εκεί όπου ο κυρίας εχθές υπερχείλησε και υπήρξαν τα ξημερώματα, κλειστοί δρόμοι. Προς το Προκόπη, επικοινωνία, μου λέει η Μαρία εδώ, τι είπες Κωνσταντίνε για τα ακτοπλοϊκά. Σας είπα ότι υπάρχουν απαγορευτικά, από πλού φύγαν τα πρωινά, ειδικά το Blue Star δήλος, αλλά η δική μας ενημέρωση από το λιμενικό είναι ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει, ειδικά στα δικά μας τα πορθμία που είναι με απαγορευτικό, επαναλαμβάνω, και Βόρεια Εύβοια και κάτω εδώ Αγία Μαρίνα προς την Εύβοια, όποιος θέλει να ταξιδέψει, ένα τηλέφωνο προς το παρόν, είμαστε έτσι, ένα τηλέφωνο και στα εκδοτήριά σας, στα πορθμία, ένα τηλέφωνο για να εξασφαλίσετε ότι όντως βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Το λέω κατά εντολή εδώ και κατά την ενημέρωση των αρχών. Ένα τηλέφωνο θα μας δείξει στα εξωτερικά βακτορία, κατά τόπους λιμεναρχία, ενημέρωση για τυχόν αλλαγές καθυστερήσεις, τροποποίηση δρομολογίων που μπορεί η μέρα να έχει σήμερα. Θα επανέλθουμε Kimberly Guilfoyle για το περιβόητο ζήτημα με το οποίο καταπιάνονται όλα σήμερα. Κακοκαιρία Guilfoyle. Κακοκαιρία και Guilfoyle ή κακοκαιρία με κωδικό όνομα Guilfoyle. Δεν ξέρω σε ποιο γράμμα βρισκόμαστε, γιατί τα παίρνουμε κάθε φθινόπωρο από την αρχή τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου για να χαρακτηρίσουμε τις κακοκαιρίες και τις αλλαγές στις χειρικές συνθήκες. Αλλά εδώ είμαστε σε κακοκαιρία τύπου Guilfoyle και έχουμε το παρασκήνιο και το εταιρικό παρασκήνιο και το γιατί οι χώρες αυτές, οι οποίες έχουν μια κοινή διπλωματία όλα αυτά τα χρόνια, δεν επηρεάζονται από πρόσωπα και πράγματα. Δεν επηρεάζεται κανείς από το τι θα κάνει μια πρέσβηση. Είναι από πάνω ήδη διαμορφωμένες αυτές οι στρατηγικές. Εδώ είμαστε για να το αναλύσουμε.
Βεβαίως η βόλτα σου στο πλησιέστερο περίπτερο είναι, αν είναι κοντινό, δεν θα ξεχάσει να παραλείψεις να προμηθευτείς τη ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, σε ένα φύλλο το οποίο έχει μέσα και για τον βόρειο άξονα και για τις αθλητικές υποδομές της ΕΒΕΣ, για τα έργα τα οποία έρχονται, για χρηματοδοτήσεις, που βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Προέδρου του Μανίκια Project σχετικά με...

0: Εδώ έχω μια κούπα με το έμβλημα του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει εδώ για τους φίλους που θα ήθελαν να πούμε περισσότερες ειδήσεις. Για το πραγματικό πνίξιμο που έκανε ο Ζέλικο στην Παρτιζάν, σε έναν Παναθηναϊκό που έχει πάει με σπασμένα φρένα στην αρχή της Ευρωλίγκας, αλλά και σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος πραγματικά έκανε μια σπουδαία ανατροπή με ένα διδακτικό πρώτο ημίχρονο. Το λέω για τον Πέτρο, γιατί μου γράφουν για τα αθλητικά, μου κορνάρουν στα αθλητικά οι φίλοι εδώ, οι οποίοι έχουν κάτι σπίτι με τα παιδάκια τους και σου λέει κάτσαμε που κάτσαμε, ας ακούσουμε λίγο περισσότερο ραδιόφωνο και Κωνσταντίνο στο Είμαστε στον Αέρα. Λοιπόν, όπως το γράφει λοιπόν εδώ πέρα ο Πέτρος, έτσι θα πάω και εγώ στο μεγάλο διάλειμμα των 9. Όταν λέμε μεγάλο διάλειμμα, εννοούμε στο κεντρικό διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και επιστρέφω για πολιτική ανάλυση. Παράλληλα, σας ξαναλέω όλες οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κακοκαιρία. Είμαστε σε αυτό το μάτι του κυκλώνα, στο επίκεντρο. Στο Αλιβέρι έκοψε λίγο τώρα εδώ η βροχούλα. Αυτή η βροχή που ξεκίνησε 8 παρά και ήταν αρκετά δυνατή. Αρκετά δυνατή. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, σε επικοινωνία είμαστε με την πολιτική προστασία. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στην κεντρική βόρεια Εύβοια, προσοχή στο δρόμο, οχλήσεις πολλές στην πυροσβεστική και να είστε μετακινούμενοι, εάν και εφόσον αυτό είναι πραγματικά απαιτητό. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11, διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απέ...

0: πολίτη.
1: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα, είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
0: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 και ΝΑΤΟ. Βρήκαμε την διέξοδο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε γινοστινητούς, παίζουμε τη μουσική από τα δικά μας παιδιά και πάμε και στους δικούς μας ανθρώπους εδώ γύρω-γύρω, διότι στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται η Μαρία Καράπα από το Evia Reporter. Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι καλημέρα τελικά, γιατί εμείς εδώ μαζεύουμε τα δικά μας τα νοτιοευωϊκά, τα νοτιοευωϊκά, αλλά επάνω από το πρωί η κατάσταση είναι δύσκολη. Για δώσ' μας λίγο την εικόνα, τι συμβαίνει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κακοκαιρία όλη τη νύχτα επικεντρώθηκε κυρίως στο βόρειο κομμάτι, κέντρο-βόρειο του νησιού μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας εντοπίζουμε λοιπόν, καθώς ο ποταμός Κυρίας έχει υπερχυλήσει, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία της περιοχής. Να πούμε λοιπόν ότι αναφέρθηκαν προβλήματα στο Μαντούδη Προκόπη, είναι κλειστός ο δρόμος, στη θέση Καντά, λόγω της υπερχύλησης του ποταμού. Στη θέση Πορτάρα αναφέρεται και εκεί διακοπή κυκλοφορίας εξαιτίας της υπερχύλησης. Και στον Παγόντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει κλείσει ο δρόμος στην κατεύθυνση Προκόπης Αλκίδας λόγω πτώσης χωμάτων και διάφορων φερτών υλικών στο δόστρωμα. Η βροχή συνεχίζεται να πούμε μεγάλη ένταση. Προβλήματα ωστόσο παρατηρούνται και στον Δήμο Δηριστήρων Μεσαπίων, στα πολιτικά, όπου συγκεκριμένα έχει προκύψει στο σημείο που βρίσκεται η υποκατασκευή γέφυρα στη θέση Πεθαμένος, έχουν προκύψει διάφορες ζημιές και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και σε σημεία δρόμων, συγκεκριμένα μπροστά σε πολύ γνωστό υγρό πρατήριο καυσίμων, έχει μεγάλη υπερχείληση και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως θα περνάνε οι οδηγοί, γιατί υπάρχει μεγάλος όγκος νερού στο δρόμο. Και χθες να πούμε ότι με την αρχή της κακοκαιρίας παρατηρήθηκε και μια καθίζηση οδοστρώματος πάλι στην περιοχή εκεί των Ψαχνών, όπου τα συνεργεία απέκλεισαν τον δρόμο για να μην μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.
1: Εμείς διαβάζουμε εδώ για πάνω από 60 οχλήσεις στην πυροσβεστική, ειδικά επάνω από το απόγευμα εχθές και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Φαντάζομαι θα είσαι στο σημείο. Εννοείται ότι υπάρχουν εκεί, εκτός από τα μηχανήματα των δημοτικών αρχών, υπάρχουν και ιδιώτες που κινούνται. Αλλά είναι και ξανά σχολεία, Μαρία, σήμερα. Και φαντάζομαι ότι και οι γονείς στο σπίτι, επιφορτισμένοι με την φροντίδα των παιδιών τους, οι δουλειές, οι εργασίες, είμαστε μια ανακατοσούρα γενικά στο νησί. Τις επόμενες ώρες, ό,τι περισσότερο υπάρξει, θα είμαστε σε επικοινωνία με το Evia Reporter και τη Μαρία Καράπα, η οποία βρίσκεται στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι σχετικά με επικοινωνίες, με ρετούς και το τι συμβαίνει στην διαχείριση τις πρώτες ώρες αυτής της κακοκαιρίας.
2: Να πούμε ότι μηχανήματα έργου και περιφέρειας και Δήμου βρίσκονται στα κατατόπου σημεία ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η διάνοιξη των δρόμων οι οποίοι έχουν κλείσει. Κάποια σημεία βέβαια είναι απροσπέραστα, η αλήθεια είναι. Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ΕΜΗ, το φαινόμενο δεν θα έχει εξασθένηση. Θα μας πάρει απόγευμα προς βράδυ σήμερα ώστε να δούμε άσπρη μέρα.
1: Πολύ προσοχή λοιπόν σε όλους. Για να δούμε τα μερομήνια, Μαρία, θα βγουν, που λέγανε οι παλιοί ότι...
2: Έλατε, θυμίζει... τα μερομήνια ήταν οδηγός, ο χάρτης.
1: Θυμίζει, εμένα μου είπαν κάποιοι παλιοί εδώ και φίλοι και στο ρεπορτάζ αλλά και ξέρεις άνθρωποι που παρακολουθούν ότι το 17 είχαμε ακριβώς την ίδια έναρξη του φθινοπόρου που είχαμε τα πολλά χιόνια εδώ και με πολλά προβλήματα βεβαίως και στην περιοχή εδώ κάτω της Χιλής, στην Κίμη, τα θυμάσαι πολύ καλά. Τι τρέξιμο
2: ήταν,
1: έπεσε.
2: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Θυμίζει ακριβώς όπως το λες τώρα, θυμίζει τη σημερινή μας κατάσταση.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Μαρία Καράπα, Evia Reporter, είμαστε επικοινωνία. Την καλημέρα μας.
2: Καλή συνέχεια, καλημέρα και προσοχή στους δρόμους.
1: Προσοχή, καλημέρα.

Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την καλή συνάδελφο, τη Μαρία Καράπα από το Via Reporter, και αυτό που σας λέμε από το πρωί είναι εδώ και το διαπιστώνετε. Πάμε στις απαραίτητες και μόνο μετακινήσεις. 9 και 15 πρώτα λεπτά, και τώρα σκέφτομαι ότι αν ξεκινήσω να πάω στην έτερη κακοκαιρία της ημέρας, θα εξαφανίσω το διάλειμμα των και μισή. Διότι θα πάμε στο κεντρικό θέμα που αποτελεί εδώ, ξέρετε, συζήτηση στα πολιτικά και όχι μόνο παρασκήνια. Σας πω ότι είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο εχθές, θα τα πούμε στο επόμενο θέμα, το τι συνέβη εχθές για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Συζητήσεις και κάποιες κόντρες, κάποιες διαδικαστικές εύκολες, μάλλον κάποια θέματα διαδικαστικά τα οποία πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά στο θέμα των έργων πάλι η γνωστή συζήτηση. Αλλά θα πάω στην Guilfoyle. Θα πάω στην Kimberly Guilfoyle. Διότι καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πιο βαθύ από την απλή παρέτηση. Χθες πάρθηκε η απόφαση για το να, απόφαση του Προέδρου Τραμπ, να ζητηθεί από την πρέσβη, την κυρία Kimberly Guilfoyle, η παρέτησή της στο παρασκήνιο μιας συζήτησης. Είχαμε και εμείς ανάλυση την προηγούμενη, και την προηγούμενη εβδομάδα το συζητήσαμε σχετικά με τα δημοσιεύματα για τον χειρισμό κάποιων υποθέσεων που έχουν να κάνουν με το lobbying στην Ελλάδα και κατά πόσο η κυρία Kimberly Guilfoyle ήρθε για να διεκπαιρεώσει κάποιες υποθέσεις. Και σήμερα θα κάνουμε λιανά όλη αυτή την ιστορία, διότι πολλά ακούστηκαν, πολλά υπόθηκαν και στο διαδίκτυο, πολλά γράφτηκαν και περισπούδαστες αναλύσεις. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς έκανε και γιατί αποχωρεί η κυρία Guilfoyle μετά από 339 μέρες στην μικρότερη θητεία που θα μπορούσε να έχει πρέσβης στην χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικώς από την περίπτωση του κυρίου Πάιατ. Όλες οι μεταβατικές καταστάσεις οδήγησαν στην κυρία Guilfoyle. Δεν θα μιλήσω για τον κύριο Τζούνι που δεν είχε αφήσει ταβέρνα για ταβέρνα. Από την ταβέρνα στα μπουζούκια και από τα μπουζούκια τι θα μας έρθει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μας έρθει και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλο το θέμα σε ποιες χώρες και ειδικά βαλκανικές χώρες έχουν πρέσβεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνοντας την αξία μιας περιοχής. Το ότι είχαμε εμείς ένα πρόσωπο, τέτοιο πρόσωπο συγκεκριμένο, και μάλιστα η επιλογή του Τραμπ είναι από τη μία δείχνει την οπτική γωνία της αναβάθμισης των σχέσεων και της στρατηγικής σχέσης που έχουν οι Αμερικάνοι με την Ελλάδα λόγω της θέσης της Ελλάδας. Απ' την άλλη όμως δείχνει και μια προσωπική επιλογή του Προέδρου που ήταν ατυχής επιλογή που μας είχε κάνει και casting. Πάμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει για να το πάμε με έναν άλλο δρόμο. Το δρόμο της ανάλυσης, της απλοποίησης, όχι της εκλαϊκεύσης ή της λαϊκίστικης τοποθέτησης, αλλά της λαϊκίστικης πλευράς της ιστορίας αυτής που αφήνουμε έξω για να μας μείνει το ζουμί μιας παρέτησης που περιμέναμε ότι θα συμβεί. Είναι αλήθεια αυτό.

Να πω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη την Ιωάννα Ζορμπά, στον επίσης εξαιρετικό αγαπητό μου φίλο τον Τάσο Καλιανό. Καλημέρα, καλή εκπομπή στο Ραδιο Λιβερνία και στον Κωνσταντίνο μας λέει ο Τάσος. Καλημέρα από την Ιωάννα εδώ προς όλες και όλους εσάς. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση της Kimberly, γιατί σας ξαναλέω, εδώ εμπλέκονται κάποιες έννοιες που θέλουν ξεκαθάρισμα. Αυτή καθ' αυτή γεωστρατηγική σχέση, η αυτή καθ' αυτή σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ με το μάτι στην Τουρκία, το τι συμβαίνει στην Τουρκία με τον εκεί πρέσβη τον Μπάρακ, που πολλά ακούγονται επίσης και γι' αυτόν, τι συμβαίνει με τη γενικότερη εξωτερική πολιτική των Αμερικανών, η οποία ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ακόμα και όταν μιλάμε για τον Τραμπ, που πηγαίνει κόντρα σε πολλά, έχει χαραχθεί ήδη τα προηγούμενες δεκαετίες και δεν αλλάζει. Και γιατί αυτό έχει να κάνει με την Ελλάδα και τον ενεργειακό, και από εκεί πέρα τα ατοπήματα, τα σφάλματα και τα χοντροειδέστατα λάθη τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραίτησης της Kimberly Guilfoyle. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Πάμε.

Για να καταλάβετε λοιπόν, και να το καταλάβει, και εδώ θα βάλω και στο παιχνίδι και την Άννα Ευαγγελίου, που είναι στο στούντιο, ένα νέο παιδί, νεότερο από μένα αρκετά, το οποίο θα είναι ο στόχος για να δω αν όντως θα σας οδηγήσω σε αυτό το συμπέρασμα του τι συμβαίνει με την υπόθεση, η οποία δεν είναι ξεκάμπανη σε σχέση με το πρόσωπο, αλλά σε σχέση με τις διασυνδέσεις. Και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η κυρία Guilfoyle, πρώτον, δεν είναι διπλωμάτης. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό, ναι. Δεν είναι διπλωμάτης. Και μάλιστα διπλωμάτης καριέρας. Είναι μία πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια, πολιτική υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην σύντροφος του γιού του. Ο Τραμπ λοιπόν την επέλεξε για τη θέση της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και από την αρχή της παρουσίας της στην Ελλάδα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προώθησε ήταν αυτή η μεταφορά του αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πώς έγινε αυτό? Μέσω του λόμπινγκ και μέσω του μπουζουκιού. Μία γυναίκα που δεν είναι διπλωμάτης λοιπόν, και όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι της σχετικά με το δημοσίευμα αυτό το περιβόητο ότι έστειλε στον άλλο μήνυμα «θέλω να πληρώσω την πιστωτική μου, στείλετε 100 χιλιάρικα», η υπερασπιστική γραμμή της στην Αμερική είναι αυτή, ότι ως τηλεστάρ και ως υποστηρίκτρια και ως influencer παρήχε τις υπηρεσίες της ως μία άλλη Ιωάννα Τούνη, δεν ξέρω κι εγώ, σε κάποιους ανθρώπους για να προωθήσουν κάποια ζητήματα. Δεν ήταν όμως όλα τόσο ρόδινα, γιατί ορισμένοι την πληρώναν για να κάνει προωθήσεις στην κυβέρνηση και γενικότερα όπου βρισκόταν, των ιδιαίτερων συμφερόντων αυτών που πλήρωναν. Τώρα θα μου πείτε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα? Δεν ισχύει εδώ. Ειδικά όταν έχεις αυτό το ρόλο και ειδικά όταν μιλάμε για θεσμούς. Και πάμε και στο λεγόμενο καύτο διάδρομο, που έχει γίνει τεράστια ζήτηση γι' αυτό. Για το δίκτυο ενεργειακών υποδομών και εμπορικών διαδρόμων, δηλαδή μέσω του οποίου το φυσικό αέριο φτάνει στην Ελλάδα και μεταφέρεται βορειότερα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και στις άλλες αγορές. Αυτό το σχέδιο δεν ήταν της Guilfoyle. Αυτό το σχέδιο προϋπήρχε από την εποχή του Πάιατ εδώ, που ήρθε στην Ελλάδα με δόξα και τιμή για να ενεργοποιήσει αυτά τα αμερικανικά συμφέροντα και να περιορίσει την εξάρτηση τώρα πλέον στον πόλεμο, η αμερικανική στρατηγική να περιορίσει την πρόσβαση και την επιρροή του φυσικού αερίου. Αυτά είναι τα στρατηγικά δεδομένα για το ενεργειακό των Αμερικανών στη Μεσόγειο. Και βεβαίως εδώ ανακύπτει ένα θέμα, εάν τελικά αυτό που σχεδιάζει χρόνια, δεκαετίες η αμερικανική στρατηγική και το προώθησε η κυρία Guilfoyle, έχει να βοηθήσει και θα βοηθήσει και θα ωφελήσει στη δραστηριότητα τους Έλληνες. Και αν η ωφέλεια δεν είναι μόνο τα λιμάνια, δεν είναι μόνο η εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αγωγή, αν οι εμπορικές συναλλαγές μέσω αυτής της δραστηριότητας θα φτάσουν στην κοινωνική διαστρωμάτωση μέχρι χαμηλά και δεν θα γίνουμε κάποιο προτεκτοράτο τύπου άλλων χωρών όπως η Νιγηρία, ας πούμε, όπου υπάρχουν οι παραγωγικές πηγές εκεί και δεν φτάνει αυτό στους Νιγηριανούς. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά, άλλο να έχεις πόρους δικούς σου και άλλο να παίρνεις άλλων πόρους και να τους μεταφέρεις να γίνεσαι ο ενδιάμεσος. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι βέβαιο ότι τα ωφέλη θα φτάσουν χαμηλά. Και εδώ πάμε στα δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα για τις στενές σχέσεις με επιχειρηματικούς παράγοντες και ειδικά με την αναφορά στον όμιλο Actor. Για τον όμιλο Actor μιλάνε μέχρι και στο Sky. Για να καταλάβετε πόσο ξυλώνεται το pullover της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν είναι μόνο η Ράδιο Αρβίλα και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είναι μόνο ο Ζαχαρός που απολύθηκε και όλοι ξαφνικά προσπαθούν να τον αγιοποιήσουν ως έναν εργαζόμενο που έγινε στη δουλειά του. Ένας άνθρωπος που είχε συνάψει με όλα τα υπουργεία σχέσεις και συνδέσεις για να παίρνει χρήματα. Και ήταν ένας φιλοκυβερνητικός δημοσιογράφος, ο οποίος καλούσε ανθρώπους στην εκπομπή του, όχι για να βγάλει ζουμί, αλλά για να μπορέσει να εξαντλήσει τα όρια μέσω μιας έτσι επιφανειακής επιτηδευμένης ευγένειας να φτάσει στα όρια ορισμένους ανθρώπους. Δεν σας λέω ότι δεν χρειάζεται αυτό το αντίβαρο. Σας λέω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο αντίβαρο. Χρειάζονται και αντίβαρα τα οποία φημώνονται και είναι από την άλλη. Κλείνει η παρένθεση για να δείτε πώς κλείνονται το pullover. Το pullover να λέει ο Sky στο δελτίο του για την Actor κατευθείαν, απροκάλυπτα. Αυτό κάτι δείχνει. Για την αναφορά λοιπόν σε πρόσωπα και σε lobbying που ασκείται για τα αμερικανικά συμφέροντα για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της πρέσβεως. Και τι είναι το lobbying? Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει που το ακούμε παντού? Είναι ότι μια εταιρεία προσλαμβάνει ανθρώπους για να προωθούν νόμιμα τις θέσεις
και τα συμφέροντά της απέναντι σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Και γιατί το lobbying δεν μπορεί να είναι 100% μια νόμιμη δραστηριότητα να αφορά πολιτικά πρόσωπα, σας θυμίζω την υπόθεση της Εύας Καϊλή για τις προσβάσεις σε αξιωματούχους από λομπίστες και για το να είναι λομπίστες οι ίδιοι αξιωματούχοι. Και δεν είναι από μόνο του αυτό μια παράνομη δραστηριότητα. Το πρόβλημα είναι όταν η πρόσβαση σε κρατικούς αξιωματούχους συνδέεται με οικονομικά ανταλλάγματα ή αν ένας διπλωμάτης χρησιμοποιεί τη δημόσια θέση του, αυτό σας λέω για τους αιρετούς, αυτό σας λέω για τα πρόσωπα της πολιτικής διπλωματίας, για να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα. Καταγγέλθηκε λοιπόν η κυρία Γκυλφόιλ για τα 100.000, σας είπα πριν, επιβεβαιώθηκε το κρίσιμο ερώτημα και ήρθε ο Τραμπ και είπε «Τέρμα, ως εδώ δεν πάει παρακάτω, βγες Κωνσταντίνε Αργυρία και τραγούδα το θα σε ζητάω για πάντα απεγνωσμένα στην Αθήνα μου». Ποιες εταιρείες θα πραγματοποιούν πωλήσεις φυσικού αερίου σε αυτές τις συμφωνίες που πρόθεσε η κυρία Γκυλφόιλ, ποιοι είναι οι μέτοχοι, υπάρχουν σκιώδεις, ποια είναι τα συμβόλαια, ποιο είναι το μέρος των εσόδων που θα παραμείνει στην ελληνική κοινωνία, ποιο είναι το κόστος για τις υποδομές, τι περιλαμβάνουν αυτές και γιατί έχει σημασία η αντίδραση του Τραμπ που ήταν η Γκυλφόιλ δικιά του επιλογή και επεδίωξε δημόσια την απομάκρυνσή της. Γνώριζε, ήξερε ο Τραμπ για αυτές τις συμμετοχές και τις ενδεχόμενες αθέμητες συναλλαγές και τις τράβηξε το χαλί ή έπεσε από τα σύννεφα. Για τον Τραμπ μιλάμε, δύσκολο. Δύσκολο στις business. Γιατί ο πρόεδρος ως businessman είναι εκεί που είναι, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε διάκριση εδώ. Κάτι ήξερε ο Τραμπ. Όπως κάτι ήξεραν, γιατί τώρα όσοι κλαίνε για τον Ζαχαρό και για άλλους, δεν μας απάντησαν για τη δημοσιογραφική ελίτ στην Ελλάδα, η οποία επικεντρώθηκε στις κοινωνικές εμφανίσεις της πρέσβεως, στις γνωριμίες, στην προσωπικότητα, στην αχαλήνωτη σεξουαλικότητα που έβγαζε μέσα από την επιτελεστικότητα της κίνησης και του τρόπου με τον οποίο εμφανιζόταν, και αντί να εξετάσουμε με την ίδια ένταση και όρεξη τις επιχειρηματικές και πολιτικές σχέσεις που αναπτύσσονταν γύρω της. Αυτή είναι η ποιότητα του δημοσίου ελέγχου στην Ελλάδα, που τώρα σας λέω κάποιοι ωρέγονται ότι κοίτα να δεις τι πάω, όχι ωρέγονται, ξέρουν από πριν ότι είναι υποκριτές. Δηλαδή προσέξτε λίγο. Ο Τραμπ μας κάνει casting και μας στέλνει μια γυναίκα που η πρώτη στάση είναι τα μπουζούκια και η δεύτερη το στάδιο είναι σκεφιλίας. Και εμείς αντί να ασχοληθούμε με τις συζητήσεις και το lobbying, λέμε κοίτα να δεις, είναι δικιά μας αυτή. Πρώτον μας έχει κάνει casting ο Τραμπ και δεύτερον ήξερε ο Τραμπ. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Ήξερε ο Τραμπ ότι εδώ στους αβορίγινες, στους αγενείς, θα εντυπωσιαστούμε με αυτά και δεν θα ψάξουμε παρά μέσα τα υπόλοιπα. Τι πρέπει τελικά να κρατήσετε από αυτή την υπόθεση, όσοι δεν παρακολουθείτε τα διεθνή? Απλά, πολύ απλά, η Γκυλφόιλ ήρθε ως προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ενεργά μία αμερικανική ενεργειακή στρατηγική στην οποία συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες. Στη συνέχεια, η κυρία Γκυλφόιλ είχε ράματα για τη γούνα της και η δημοσιογραφική αμερικανική πλευρά. Καταγγέλθηκε ότι οι σχέσεις αυτές με τους οικονομικούς παράγοντες ήταν παράγοντες και ήταν σχέσεις με ανταλλάγματα που ξεπέρασαν τα όρια τα θεσμικά και ιδιαίτερη σημασία αποκτά υπόθεση στην Ελλάδα γιατί η δραστηριότητα συνδέθηκε με επιχειρηματικές συμφωνίες που η ελληνική κυβέρνηση παρουσίαζε ότι είναι στρατηγικής συμμαχίας. Τι ήξερε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση? Και η ελληνική κυβέρνηση, το βασικό ερώτημα είναι, όταν βλέπεις ότι μία πρέσβης παραβιάζει τους κανόνες, όταν βλέπεις ότι υπάρχει καπνός, άρα υπάρχει και φωτιά, γιατί όταν ήρθε ο Ρούμπιο εδώ δεν έγινε καμία συζήτηση για το θέμα αυτό παρά μόνο ο εντυπωσιασμός της ομιλίας? Γιατί έτσι λειτουργούν οι υποτελείς. Οι υποτελείς δεν έχουν άποψη για το τι συμβαίνει και αν η πρέσβυρα προσβάλλει αυτό που είπε ο Τραμπ ουσιαστικά μέσα από την πράξη του, ότι δεν βοηθάει τις σχέσεις. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν και ένα ακόμα βασικό που θα βάλω εγώ εδώ. Ένα σημαντικό για τις οικονομικές συνέπειες για την Ελλάδα και για τις γεωπολιτικές συνέπειες σε σχέση με την Τουρκία. Για το αν αυτή η συμφωνία θα φτάσει στα κοινωνική διαστρωμάτωση μέχρι το τέλος. Για το αν ουσιαστικά η Τουρκία έχει παίξει κάποιο ρόλο στην απομάκρυνση της κυρία Γκυλφόιλ, που είναι μια ακόμα ανάγνωση. Και για το ποιος θα αντικαταστήσει την κυρία Γκυλφόιλ, αν τελικά εδώ πέρα θα μείνουμε
με κάποιους δεύτερο κλασάτους ή με κάποιους χωρίς τον τίτλο του πρέσβη, δείχνοντας ότι η Ελλάδα είναι ένα μέρος των Βαλκανίων, ή ξεχωρίζοντας την Ελλάδα από τα Βαλκάνια, η Αμερικανική κυβέρνηση θα μας στείλει κάποιον άλλον εξίσου σκληρό και φιλό κρατικό όπως είναι ο Μπάρακ στην Τουρκία να το κάνει για την Ελλάδα. Άρα το θέμα Guilfoyle είναι πολυπαραγοντικό θέμα και δείχνει ότι η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται ότι μαγεύεται από το λόγο του Ρούμπιο για την ανεξαρτησία και τα εθνικά κράτη. Τουναντίον πρέπει να αντιλαμβάνετε ότι είναι φόρου υποτελής χώρα σε αυτούς που μας στέλνουν πρόσωπα σαν την Guilfoyle και μετά τα τραβάνε πίσω με όλο αυτό το παρασκήνιο. Για σκεφτείτε το και έτσι. Όσο εγώ πάω σε διαφημίσεις, για να επιστρέψω, προσπάθησα να το πω όσο πιο απλά γινόταν το θέμα αυτό, γιατί μπορεί να διαβάζετε και περισπούδαστα θέματα στο διαδίκτυο, και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω για πρωτοσέλιδα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι για τις 11.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
12: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
11: Τι σας έφερε εδώ, κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά.
12: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
11: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
12: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
11: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
12: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
11: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
12: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
11: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
12: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
11: Από προσωπική.
5: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
12: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Για πάμε για τη στήλη των πρωτοσέλιδων. Αλλά πρωτού πάμε, να πω καλημέρα στον αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη Γκαρζή. Καλημέρα από βροχερή Αθήνα, λέει ο Δημήτρης. Και τώρα να πάω στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος τώρα τι μου γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος. Περίμενε. Μου λέει καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή δύναμη. Η τσιπουροκατάνοιξη. Με το άνοιξε εκτός παρένθεσης, δεν ήρθε ούτε αυτό το φθινόπωρο. Μην υποσχεθείς σε γέρο και μικρό παιδί, γιατί ο γέρος δεν πεθαίνει και ο μικρός δεν το ξεχνάει, λέει εδώ ο Γιώργος. Εν τω μεταξύ, από την ώρα πάω στο μικρόφωνο. Πάμε Αυλωνάρι να βρεθούμε με το φίλο τον Γιώργο. Τελευταία μέρα μπαζαριού κλπ. Πρώτη-τελευταία ήταν το πάμε. Δεν είχαν βγει όλα τα υπόλοιπα. Τι έγινε, άρχισε να βαράει το 112. Βγήκαν οι ανακοινώσεις για την αλλαγή εδώ του κλείσιμο το βίαιο αυτό. Στο μπαζάρι, ανατράπηκε το πρόγραμμα. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι από αυτήν την πρόταση, την ΟΝΕΑΡ, καταστράφηκε το άπαν σύμπαν. Οπότε, την επόμενη φορά θα το κάνουμε εν κρυπτό και όχι δημοσίως, για να μην μας ματιάζουν, φίλε Γιώργο. Τρίτη και 13. Τα βλέπετε ότι τελικά είναι εκεί έξω η ενέργεια, η αρνητική. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ο Πέτρος μου γράφει καλά, πες ότι είσαι του γλυκού νερού. Εντάξει, άντε να το πω, άμα να το δεχτείτε έτσι, ότι δεν είναι από πρόθεση δηλαδή, είναι από την καλή μου την καρδιά δηλαδή, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό, αλλά οι συνθήκες, τα γεγονότα. Να φτιάξεις σχετικό βιντεάκι σου επιτρέπω να φτιάξεις. Αν και νομίζω ότι μέχρι να το φτιάξεις μπορεί και να έχουμε παρακάμψει την κακή την ενέργεια. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία μου στέλνει εδώ. Να το, η Μαρία Αναστασοπούλου μου στείλε. Να έχουμε πάντα καλημέρα, υγεία, αγάπη, προστασία και μου στείλε ένα μάτι. Ήξερε η Μαρία τι μου έστειλε εδώ, ένα μάτι μπλε, ωραίο, μεγάλο, για το κακό το μάτι. Και μια ομπρέλα λέει να πάρεις. Κάτι ξέρει η Μαρία για την ομπρελίτσα εδώ. Κρατήστε, γιατί η ομπρέλα πρέπει να κρατάμε γενικά. Με όλα αυτά που ακούμε, πάμε πρωτοσέλιδα. Έλα γιατί περνάει ο χρόνος.

Πρώτο, πρώτο και καλύτερο, το πρωτοσέλιδο της ΖΕΦΚΣΙΣ μας, η οποία είναι από εχθές Τρίτη σε όλα τα σημεία πρόσβασης, πρόληψης και πώλησης και παρουσίασης τύπου. Και αν σας την κρύβουν να τους πείτε ότι είστε από την έρευνα αναζήτησης εφημερίδας ΖΕΦΚΣΙ, μπας και ψαρώσουν και την ανεβάσουν λίγο πιο ψηλά, γιατί εγώ την βρήκα κάτω και από το Metal Hammer κάποια στιγμή. Όχι πως δεν μου αρέσει το Metal Hammer, έχω γράψει και στο Metal Hammer. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι η ΖΕΦΚΣΙ έχει κυκλοφορήσει βόρειος οδικός άξονα στο προσκήνιο. Τι γίνεται με τις αθλητικές υποδομές της Εύβοιας? Τι κάνουν τελικά όλοι αυτοί πάνω στα βράχια εδώ? Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που μας έχουν στείλει τα παιδιά από το Μανίκια Project και συγκεκριμένα από το Μανίκια και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του εγχειρήματος αυτής της πολύ ωραίας ομάδας, ο κύριος Κώστας Αργύρης. Επίσης στην εφημερίδα θα βρείτε Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ημέδουσα από το νησί των ονείρων στα μαξιλαράκια καρδιάς, Οκτώβριος μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και διάφορες εκδηλώσεις, και Σπύρος Γιατράς Γιώργος Παπανικολάνος, Οικουμενικός Έλληνας. Μην ξεχνάτε φώτο ρεπορτάζ πολύ πλούσιο για την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών τις μέρες που ήταν εκεί η ΖΕΦΚΣΙ. Τις μέρες που ήταν εκεί η ΖΕΦΚΣΙ είναι το φωτογραφικό υλικό που θα δείτε εκεί. Ήταν ολόκληρο τετράημερο μια πανδεσία. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό να μαζέψουμε υλικό, να τα ξαναπούμε και στο ραδιόφωνο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύτηκαν εκεί και παρουσίασαν τα βιβλία τους, και είναι πολύ σημαντικό για του χρόνου για να είναι πολύ πιο γνωστή και σημαντική αυτή η προσπάθεια να γίνει ένας θεσμός για το βιβλίο και το έντυπο. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα, ξεκινάω με τα νέα της πολιτικής. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, τι κρύβεται πίσω από τα μυστικά? Το παρασκήνιο μιας έξωσης, η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 μέρες μετά. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φιλίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε. Και τι έψαχνε ο αστροναύτης στο Μενίδη? Μάλιστα. Πάμε στην απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Βρετανών να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η ακρίβεια είναι μοναδική αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας σε δύο δημοσκοπήσεις. Τα αποτελέσματα και ο πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη που θωρακίζει το Αιγαίο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Οι προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027 σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία. Η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώην γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία στο Υπουργείο Εξωτερικών, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, τον ενεργειακό κόμβο εντός αγωγικών. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Ελεύθερος τύπος, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle και επίδομα θερμάνισης από 130 ευρώ έως 1560 οι αναλυτικοί πίνακες. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Σύγκληση Εισοδημάτων Ελλάδας και Ευρώπης. Και με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες και άλλα που μπορεί να βοηθήσουν στον έλεγχο για τις άδειες οδήγησης, στην τήρηση των ειδικών κανονισμών για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Εφημερίδα Μανιφέστο, ούτε βήμα πίσω ο Κάρτερος για το Vlakas Gate. Το hashtag δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξαθαρίζει ο αρθρογράφος του στελέχους της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlax. Περνάμε στην Εσπρέσο, στα άδυτα των Star Ελλάς. Εσπρέσο τρύπο στα παρασκήνια των Γκαλιστίων θεσμών. Πλούσιο φωτορεπορτάζ, το άγχος των κοριτσιών ενώπιον με την Κριτική Επιτροπή, τα πηγαδάκια και η Ελληνίδα μάνα, η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμμα και κορδέλα. Στην Εσπρέσο Πουαρό που παγίδευσε τον Deadly Woman του Περιστερίου για τα ζητήματα εδώ και τα άλλα, τις 6 νονάς λέει της κοκαΐνης και τα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο για τα ναρκωτικά. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
πολιτικός σεισμός με την Kimberly Guilfoyle, τέλος από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την παρέτηση ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Εφημερίδα Κόντρα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων 7 στους 10 πατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από τραγική οικονομική κατάσταση. Λευκός Οίκος, τις ευχόμαστε καλή τύχη. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Πάμε στην εστία. Η Kimberly παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία ότι από επιχειρηματίες αρχίζει από την συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτικής από το Κογκρέσο.

Και κλείνουμε την βόλτα μας στα πολιτικά πρωτοσέλιδα με την Δημοκρατία ντόμινο εξελίξεων. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά για το ξύλωμα της Kimberly Guilfoyle. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μάξιμου οι άγνωστες πτυχές της απομάκρυνσης της αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Λερνία Ίδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στην Έλγο Δήμητρα.

0: Και εμείς περνάμε γρήγορα γρήγορα στα νέα του ίντερνετ και επιστρέφουμε για τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
2: Ήταν το Internet Report στο

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, παραμερίζοντας τις προσωπικές μας αγάπες. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα, έτσι. Δεν θα διαμεσολαβήσουμε εδώ την γνώμη μας για ό,τι διαβάσουμε. Θα είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Ξεκινάμε φυσικά με το έπος του Ολυμπιακού. Sport Day, έπος, θαύμα, έστω και στην παράταση ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι από το μείον 28. 97-102, Μοντέρο και Φουρνιέ υπέγραψαν την ανατροπή των Ερυθρόλευκων. 55-72, ολοκληρωτικό μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι και συγκλονιστική υποδοχή του Ζότς από τους συμπατριώτες του. Κόκκινος πρωταθλητής, τρίλετο θαυμάτων Ολυμπιακέ, έπος από μείον 28, ποτέ άλλο τέτοια ανατροπή, Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102. Το πρωταθλητή Ευρώπης θα τον σέβεστε. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν απίστευτη ποιότητα, ψυχή και αντοχή από το δεύτερο ημίχρονο και μετά και έφτασαν στον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Πάμε στο φως των σπορ με θρυλικό τσαμπουκά. Ολυμπιακός 102-97, τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση. Μην πάτε στη Μασσαλία. Αδιανόητα πράγματα από τη γαλλική αστυνομία που χθες το πρωί σήκωσε εντελώς ξαφνικά απαγορευτικό για την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στην Μασσαλία για το παιχνίδι των δύο ομάδων. Με οδηγό την άμυνα έπνιξε ο Παναθηναϊκός και επικράτησε 72-95 της Παρτιζάν μέσα, 72-55, συγγνώμη, της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι. Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς, με πίστη και πάθος για το μεγάλο διπλό η ΑΕΚΑΡΑ με 10.000 τρελούς ενωσίδες στο πλευρό της για το Champions League. Σήμερα Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 10. Και στις 10 η μετάδοση του παιχνιδιού. Πάμε στη Live Sport. Τι έφτιαξες, Ρε Ζότς. Νέα τρομερή παράσταση του Παναθηναϊκού με ο Μπράντοβιτς που ισοπαίδωσε 55-72 στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και έκανε το 5-5. Θρύλος από Ατσάλι, ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή της δεκαετίας με επικό δεύτερο ημίχρονο, γύρισε από το μείον 28, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Βαλένθια 97-102. Πάμε και στην Μέτρο Σπορ. Ήταν απόν. Επί 35 λεπτά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο παρκέ και ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος. Και αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ΙΤΑ από το παιχνίδι αυτό. Με την ΙΤΑ Καμπέλης λοιπόν ο ΠΑΟΚ 95-86. Κοιτάζει μόνο ψηλά. Άρης Ντερτόνα σήμερα στις 8 από Nova Sports Prime το παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι με πίσω πλάνο, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Ιβανόφυλλο για τον Ηρακλή που προσπαθεί να κάνει το 2-2. Λοιπόν, είμαστε στο κομμάτι των αθλητικών και είμαστε και στο κομμάτι των μηνυμάτων. Για να πάμε να δούμε ποιος μας έχει σκουντήσει εδώ.

Πάμε στο Δημήτρη που βρίσκεται στο Viber, ο ιατρός των ηλεκτρικών μας συσκευών, σε επικίνδυνες αποστολές και σήμερα προφανώς ο Δημήτρης, γιατί οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τα πάντα στο σπίτι.

Προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμα εδώ πέρα τώρα. Εδώ και, δηλαδή, έχω πατήσει εδώ να ανοίξω το μήνυμα. Φοβερό, παιδιά, το τι συμβαίνει εδώ με τα τηλέφωνα και τα συστήματα. Επιτέλους το καταφέραμε. Επιτέλους το καταφέραμε. Καλημέρα, φίλε μου, για ένα μπόντο στον κουβά, λέει εδώ. Στα ημίχρονα το γυρίζει και κερδίζουμε και με συν 6, λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Στο πικ των αθλητικών έσκασε το μήνυμα. Καλημέρα και στον Δημήτρη Κουλιώνη, ο οποίος είναι στην παρέα. Και μου έχει στείλει και μία είδηση εδώ για το Μίλος Ράουνιτς, τον τενίστα. Επενδυτικό γεράκι, λέει, από τενίστας ο Δημήτρης Κουλιώνης. Θα το παρακολουθήσω. Με πιάσε εξαπίνης. Δεν το ξέρω αυτό, αν και παρακολουθώ το τένις. Για το Στέφανο που πάει πολύ καλά, μου είχε γράψει πριν δύο μέρες η Μάρθα εδώ ένα μήνυμα για τον αγώνα με το Φρίτς. Αλλά θέλω να σας πω για το παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού. Βεβαίως, εμείς ήμασταν εδώ υπό την επίρρεια του Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάν, ο οποίος έκανε πρεμιέρα σάρος εχθές. Και μετά πάμε και βλέπουμε. Παρακολουθούσαμε έτσι, μαθαίναμε λίγο ότι δεν πάει καλά το παιχνίδι. Κάναμε διάφορα χθες το βράδυ εδώ να πειράξουμε και τους καλούς συναδέλφους στην ομάδα του Ράδιο Αλιβέρη με τον Ολυμπιακό. Και τελικά ήρθε ο Ολυμπιακός και έκανε αυτή την επική ανατροπή εχθές. Χαρακτήρας σπουδαίος, χαλίβδινος. Με τον Μπαρτζόκα να είναι εκτός με διπλή τεχνική ποινική αποβολή. Και αυτό ήταν που πείσμωσε πραγματικά τον Εβάν Φουρνιέ. Από αυτόν ξεκίνησε η αντεπίθεση με έναν εκπληκτικό μοντέρο, με έναν εντζάι. Να είναι παντού στο γήπεδο ένα πραγματικό χταπόδι σε άμυνα και επίθεση, ο οποίος μπήκε, έβαλε χέρια, έκλεψε μπάλες, έκανε πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι στο σημείο αυτό του τρεξίματος για την ανατροπή. Θα μπορούσε μόνο να το έχει τελειώσει το 90-90, κανένα πρόβλημα. Καλοδεχούμενη η νίκη στο τσουβάλι και μάλιστα μια νίκη που σε χαλιβδώνει περισσότερο για τη συνέχεια. Βεβαίως και διδακτική αυτή η νίκη. Γιατί αυτά που συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν σωστά. Λέει όμως πολύ εύστοχα, δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ, είδα εδώ μια δήλωσή του που τη θεωρώ πολύ σημαντική, ότι σε σχέση με το παιχνίδι μερικές φορές χρειάζεται να χάσεις τον εαυτό σου για να ξαναβρεις ποιος είσαι, είπε ο Εβάν Φουρνιέ. Επομένως να το σημείο εκείνο, το μπουστάρισμα το εσωτερικό για την τρομερή ανατροπή. Κωνσταντίνος Καναγιάννης μέχρι τις 11 θα φύγουμε για διάλειμμα και διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για τα τοπικά μας εδώ. Δημοτικό Συμβούλιο χθες στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Παρακολουθούμε και τα γεγονότα. Ο καιρός έχει σταματήσει να βρέχει εδώ στο Αλιβέρι. Ακούσαμε στην προηγούμενη ώρα και τη Μαρία Καράπα για το τι συμβαίνει στην Βόρεια Εύβοια με τους κλειστούς δρόμους εκεί προς τα πάνω, προς Προκόπη κλπ. Μεγάλη προσοχή όσοι είστε στους δρόμους. Σήμερα μέρα είναι, θα περάσει. Μπορά είναι, θα περάσει. Αλήθεια.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.

0: ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Patient Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας η Taylor Swift στο πρόσφατο single της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
5: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Τρίτη ώρα της εκπομπής και δεν ξέρω τι μου κορνάρει εδώ η Άννα Ευαγγελίου. Να ψάξω, να βρω κανένα μήνυμα, καμία καλημέρα που μπορεί να μην έχουμε πει, καμία... Εδώ σας ενημερώνω ότι on demand η εκπομπή του Δημήτρη Μπακαλιάνου μπορείτε να την ακούσετε αν μπείτε στο site του radioaliveria1.gr, σε ένα site στο οποίο μπορείτε να βρείτε τα πάντα σχετικά με τις εκπομπές μας και ό,τι έχει ολοκληρωθεί άμεσα είναι εκεί διαθέσιμο. Εκπομπές για όλα τα γούστα φυσικά και από χθες ακόμα μία εδώ, το Velvet Black Box η εκπομπή νούμερο 30 με τον Δημήτρη που χθες έδωσε ρέστα πραγματικά σε αυτό εδώ το μικρόφωνο και σε αυτές εδώ τις κονσόλες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, καλημέρα να πω επίσης και στον Δήμο που μας έχει γράψει εδώ πολύ ωραία πράγματα, στον Σταμάτη, καλημέρα στην Γιάννα. Και καλημέρα να πω και στη σύζυγό μου, η οποία είναι εκεί, μας παρακολουθεί, έτσι. Χωρίς εκείνη δεν βγαίνει τίποτα, καταλαβαίνετε, υπάρχει ενεργειακή τοποθέτηση. Να πω καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη, την Αλβεριώτσα, η οποία κατοικεί στη Χαλκίδα και μας παρακολουθεί από εκεί. Καλημέρα, θυμηθείτε να ακουστεί το πέφτει βροχή από Νάνα Μούσχορη και φυσικά το Singing in the Rain, Just Singing in the Rain σήμερα. Πολύ ωραία ιδέα για τη μουσική. Πάμε στο Λευτέρη. Σκέφτηκα και πιστεύω να συμφωνήσεις σε μια έκδοση της εφημερίδας Εύξη να αφιερώσει μια δύο σελίδες με φωτογραφίες για τις ομιλίες σου με το μακεδονικό αγώνα που κάναμε και ήταν η αφορμή να γνωριστούμε. Έχω τις φωτογραφίες και τα βίντεο με όλες αυτές τις όμορφες και αυθόρμητες ομιλίες σου. Αφορμή μου έδωσες εχθές που μίλησες για τον Παύλο Μελά. Πιστεύω θα είναι ωραίο να μάθουν και αυτοί που δεν μας ακολούθησαν τότε στον αγώνα για την πατρίδα μας, λέει ο Λευτέρης ο Τσάμης. Πολύ συγκινητικό μήνυμα από το Λευτέρη. Όντως γνωριστήκαμε σε αυτούς τους αγώνες. Πολύ ωραία ιδέα αυτή και όσο πλησιάζουν έτσι κάποιες αποφράδες μέρες και πολύ πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και επέτη, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ιδέα του Λευτέρη. Πάμε στα του Δήμου, γιατί εχθές ήταν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν ήταν εκ του σύνεγγυς βεβαίως, ήταν ο καθένας απομακρυσμένα, με θέματα τα οποία ήταν βραίως έτσι ενδιαφέρον ευρύ, θα μπορούσα να πω. Υπήρξαν και κάποιες κόντρες.

0: κάπου στο, στο θέμα της, στο Λοφίσκο, στην, σε ένα θέμα για να δημιουργηθεί ένας κόμβος εισόδου-εξόδου σε ένα κατάστημα εκεί, μιας επιχείρησης τεχνικής, όπου ανέβηκαν λίγο οι τόνοι για το αν τελικά κάθε απόφαση που πρέπει να παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο εκ του νόμου οφείλει να έχει και ένα άλλο πρόσημο να εξετάζει, να συνεξετάζει και άλλα θέματα. Μιλάμε για το θέμα το οποίο υπάρχει στο Λοφίσκο με την επιχείρηση, με μια επιχείρηση εργολαβική, με έτοιμο, με πετό, με διάφορες άλλες κατασκευαστικές δουλειές, εργασίες που κάνει. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις εκεί από τους γείτονες για το αν εκτιμούν οι γείτονες του νόμου, αν τηρούνται οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες και οι περιβαλλοντικοί νόμοι. Έχουμε πάρα πολλές φορές δει και στο διαδίκτυο τέτοιες οχλήσεις. Υπάρχει και ένα θέμα για το πώς βγαίνουμε στον δρόμο, πότε πρέπει να γίνει ένας κόμβος, γιατί είναι και ευρεία κυκλοφορία ο δρόμος, είναι εθνική οδός αυτός ο δρόμος, όσο και μας φαίνεται περίεργο εμάς εδώ. Μάλλον και στους επισκέπτες μας. Εμάς δεν μας φαίνεται περίεργο, το έχουμε συνηθίσει, αλλά περνώντας από το Λοφίσκο, ουσιαστικά περνάς έναν δρόμο κεντρικό, δεν υπάρχει άλλη αρτηρία. Εκεί ο Δήμαρχος επέμεινε ότι αυτό είναι ένα θέμα της τεχνικής υπηρεσίας να ορίσει τον κόμβο και όχι να πάμε στο. Να μην δώσει την έγκριση επειδή υπάρχει μια όχληση, επειδή υπάρχει και ένα θέμα σύνδεσης εκεί πέρα με την επικοινωνία, ένα πρόβλημα. Ότι κάποια θέματα πρέπει να τρέχουν πιο γρήγορα για να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα συζητήσεις και δεν είναι όλα για πολιτική αξιοποίηση. Υπήρξε ένα θέμα εκεί, μια συζήτηση, μια κόντρα με τον Δήμαρχο, την κυρία Θαλασσινού, τον κύριο Μαστροκώστα. Δεν θέλω σήμερα με τη βροχούλα και όλα αυτά που έχετε να σας βάλω, ακούτε φωνές πάλι στο ραδιόφωνο. Θέλω να πάω σε κάτι από το Συμβούλιο ουσιαστικό, έτσι πολύ ωραίο και καινούργιο που έρχεται στον τόπο μας και είναι φυσικά ο αγώνας αυτός, το 13ο Μαϊκτίο Φθινοπορεινό Ράλι, το οποίο φυσικά η Διοργανώτερη Αρχή ζήτησε την έγκριση της χρήσης εδώ και των δρόμων και της βοήθειας φυσικά του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Μιλάμε για το Φθινοπορεινό Ράλι 7-8 Νοεμβρίου 2026, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Αλιβερί 1 και η εφημερίδα Ζεύξη. Έχουμε γράψει γι' αυτό και όσο ο καιρός έρχεται θα γράψουμε ακόμα περισσότερα για αυτήν την πολύ όμορφη διοργάνωση. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μας την Ελένη τη Μαλακτάρη, η οποία τρέχει, είναι full σε αυτό το πρόγραμμα. Ένας αγώνας που έρχεται στον τόπο μας, έχει φύγει από την Ιταλία και έρχεται στον τόπο μας, λοιπόν, το ράλι αυτό, το φθινοπορεινό. Και εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε εισήγηση του Αντιμάρχου Αθλητισμού, του Βασίλη Φαλιρέα, σχετικά με το θέμα αυτό. Ας ακούσουμε λίγο αυτό το απόσπασμα για το τι έρχεται και να κάνουμε και ένα σχόλιο. Αυτά είναι ωραία και ελπιδοφόρα πράγματα και να γίνονται. Και να γίνονται όμορφα και με σύμπνοια πραγματική και να γίνει ένα αδερφάκι φυσικά της ανάβασης Κίμης. Για πάμε να ακούσουμε λίγο ένα σχετικό απόσπασμα.
1: Επειδή μας αρέσουν τα δύσκολα εγχειρήματα, έχουμε ένα ακόμα δύσκολο εγχείρημα να λάβουμε απόφαση σήμερα. Λοιπόν, η εισήγηση αφορά ένα αίτημα του αθλητικού σωματείου ΑΣΜΑ, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μέλος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος ΣΟΜΑΕ, με το οποίο αιτείται τη συνδιοργάνωση μια αθλητικής δράσης του 13ου Μαϊκτέου Φθινοπορεινού Ράλι, το οποίο θα κυτευθεί στις 7-8 Νοεμβρίου το 2026. Είναι ημέρα Σάββατο και Κυριακή. Οι ώρες είναι το Σαββάτο από 12-9 και Κυριακή από 8-6 το απόγευμα. Ο αγώνας αυτός περιλαμβάνει μια διαδρομή σε Ιντάουν και 7 ειδικές διαδρομές, καθώς και το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στο Σαρπάλιο Στάδιο στην είσοδο του Αλιβερίου. Η φιλοξενία του 13ου Μαϊκτέου Φθινοπορεινού Ράλι στο Δήμο μας θα αποτελέσει μια σημαντική αθλητική διοργάνωση με πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία, την οικονομία και την εξωστρέφεια της περιοχής μας. Η συμμετοχή αθλητών αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, να τονώσει την τοπική αγορά και να δημιουργήσει θετικές προοπτικές για τις επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας και εμπορίου. Παράλληλα, η διοργάνωση θα συμβάλλει στην προβολή του Δήμου μας σε ευρύτερο επίπεδο και ενισχύει την εξωστρέφεια του Δήμου. Προάγει το ενδιαφέρον για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και δημιουργεί ευκαιρίες συμμετοχής και ενεργοποίησης τοπικής κοινωνίας. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι η συμβολή του στον Δήμο μας για τη διεξαγωγή του 13ου Μαϊκτέου Φθινοπορεινού Ράλι κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, με την προϋπόθεση πάντα τη στήριξη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και των απαραίτητων διοδοτήσεων. Λοιπόν, πριν ζητήσω την έγκρισή σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτό το ράλι Είναι πρόκληση για το δύο μας. Είναι ένα ράλι το οποίο διεξαγόταν, το φθινοπορεινό ράλι, επί πολλά έτη στην Ιταία. Αν δεν κάνω λάθος που με ενημερώσαν γύρω στα 10 έτη. Έγινε η πρόταση και ο συνδετικός κρίκος είναι και ένα άτομο το οποίο κατάγεται την περιοχή μας του Αλιβερίου και ήταν ένας πολυπόθετος καημός για να φτάσουμε να κάνουμε και μια διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Δήμο μας. Μας έχει φέρει σε επαφή με την ΑΣΜΑ, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την ΟΜΑΕ, όπως είναι αναγνωρισμένη και το άλλο σωματείο που διατελούμε, την ανάβαση της κύμης, και θεωρώ ότι είναι κάτι, ναι μεν δύσκολο, γιατί είναι διαδρομές οι οποίες ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πλημμυρίσει το Αλιβέρι και το Δήμο μας, γιατί είναι και σε άλλη δημοτική ενότητα οι πίστες οι οποίες θα διεξαγωγηθεί αυτό το ράλι. Και ωστόσο όμως απαιτείται να υπάρξει προσοχή, ασφάλεια, και αυτοί οι οποίοι μας ζητούν τη συνδιοργάνωση έχουν συγκεκριμένα αιτήματα από εμάς. Ουσιαστικά, όπως και στην ανάβαση της κύμης, η αθλητική διοργάνωση θα έχει την αποκλειστική αιγίδα και στήριξη της ΑΣΜΑ, οπότε θα έχει το δικό της προσωπικό, και φυσικά από εμάς ζητείτε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του αγώνα, που είναι ειδικές, να γίνει μια προετοιμασία των δρόμων. Εννοείται, έχουν ήδη αυτοί δρομολογήσει με email ενημερώσεις τα πάντα, τους φορείς όλους, αστυνομία, πυροσβεστική, θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Εμείς εξετάσαμε αυτό τον αγώνα, τις προποθέσεις που απαιτούνται. Ήδη έχουμε διασφαλίσει ότι μπορούμε να κάνουμε χρήση εκείνο το Σαββατοκύριακο του τσαρπάλιου γηπέδου και του κλειστού και του ανοιχτού χώρου για να φιλοξενήσει εκεί και να είναι μέσα στο κέντρο του Αλιβερίου, έτσι ώστε να είναι και επισκέψιμος ο χώρος από όλο τον κόσμο, με όλα τα αυτοκίνητα. Οι συμμετοχές συνήθως σε αυτούς τους αγώνες ξεπερνάνε τις 60-70 συμμετοχές, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μόνο οι συμμετοχές με το επιτελείο τους, τους μηχανικούς και όλα αυτά, ξεπερνάμε τα 1500 άτομα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι σαν το Rally Ακρόπολης, είναι αμάξια WRC, κομμάτινου δρόμου, τα οποία έχουν πολλούς λάτρες, άρα αναμένουμε πάνω από 3.000 κόσμο στο Αλιβέρι σε μια χρονική στιγμή Νοέμβριο μήνα, που θεωρώ θα φέρει τεράστια τόνωση, όπως φαίνει και το Μάιο, η ανάβαση στην Κύμη, στο Δήμο μας, ειδικά στην επιχειρηματικότητα του Δήμου μας και στους λάτρες του μηχανικού του αθλητισμού. Δεν σας έχω επισυνάψει τις λεπτομέρειες για τις πίστες ειδικές. Δεν έχω καμία αντίρρηση αυτό να γίνει εκ των υστέρων, αλλά αυτές ήδη τις έχουν μελετήσει οι ειδικοί. Ουσιαστικά η ΑΣΜΑ, το σωματείο, τις έχουν επιλέξει και φυσικά τις γνωρίζουμε και εμείς η τεχνική υπηρεσία, η οποία ήρθαμε σε επαφή πριν να φέρουμε την εισήγηση, και ο κύριος Δήμου που είναι εδώ, είναι ο Παναγιώτης ο Δήμου, και ο κύριος Δήμου γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τις έχουν περάσει αυτές τις διαδρομές. Από εκεί και πέρα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύ, είναι λιγότερος από μήνας, αλλά είναι μια ευκαιρία, πιστέψτε με, που όταν την προτείνουν, παρόλο που δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για φέτος και η πρόταση έγινε όντως αρκετά καθυστερημένα, δηλαδή δεν το ξέραμε διάρκεια της χρονιάς. Αυτό έγινε πρόταση λίγο τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε όμως είναι μια πρόκληση η οποία φέρνει τεράστια ωφέλη στο Δήμο μας και δεν την αφήνει ελεύθερη, γιατί ακόμα στην ΙΤΕ ενδεχομένως να παρακαλάνε να επιστρέψουν εκεί. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν χθες για τον αγώνα αυτό, το φθινοπορεινό ραλί, από τον αντιδημαρχό, τον Βασίλη Φαλιρέα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω συγκρατήσει κάποια πράγματα που αφορούν φυσικά τον αγώνα. Χορηγός επικοινωνίας στο Ραδιο Αλιβέρνα και ζεύξη σε αυτόν τον αγώνα. Το άτομο, το πρόσωπο, η καλή μας φίλη Ελένη Μαλακτάρη, που έτρεξε όλο το project, θα το φέρει εδώ, στον τόπο μας, από την ΙΤΕΑ. Οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χάνονται και γενικώς όποιος έχει καλές προτάσεις πρέπει να αξιοποιούνται. Βεβαίως στο Δήμο Κύμης Αλιβέρου πρέπει να σας πω ότι αυτό περνάει και από κάποια πολιτικά φίλτρα. Δηλαδή στο Δήμο Κύμης Αλιβέρου έχουμε αυτό το πρόβλημα. παίρνουμε τις ιδέες και τα γεγονότα από ανθρώπους που δεν νομίζουμε ότι δεν κινδυνεύουμε γενικότερα. Και το αφήνω εκεί αυτό. Ό,τι υπάρχει, θα συμφωνήσω με τον Βασίλη Φαρηρέα, ό,τι υπάρχει και είναι προς όφελος του Δήμου, να μην το αφήνουμε να χάνεται και να το αξιοποιούμε. Είναι μια πολύ ωραία αυτή η πρόταση, την κρατάμε. Με ένα αστερίσκο δεν ισχύει για όλα. Δηλαδή υπάρχουν άλλα γεγονότα στα οποία αφήνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις εκτός για τους ευνόητους λόγους, για χύψη λόγους. Αλλά γενικώς να ξέρετε ότι σε αυτά όλα τα event είναι οι άνθρωποι των συλλόγων που ουσιαστικά κάνουν την πολύ καλή δουλειά. Οφείλω εγώ να στείλω ένα πολύ καλό χαιρετισμό στο φίλο μου τον Χρήστο Γουβαήλη, τον πρόεδρο των Δρομέων Εύβοιας, υπεύθυνο για το Ταμίνι Side Run και για το Dirfis Trails, τεχνικά και με ψυχή. Και πάμε στο ράλι, διότι το ράλι αυτό που έρχεται πραγματικά στο Αλιβέρ είναι πολύ σημαντικό. Εχθές έγινε αυτή η εισήγηση, πήγε έγκριση, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση για να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα ότι θα είναι ασφαλείς όσοι συμμετέχουν και θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι δημότες. Ενώνουμε πραγματικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό την Κίμη και το Αλιβέρι τώρα, γιατί αυτό το service park που θα γίνει στο Τσαρπάλιο με τα αυτοκίνητα είναι αυτό που βλέπουμε στο λιμάνι της Κίμης και πραγματικά γίνεται ο Δήμος, η πόλη μας, το σύνολο από το ένα άκρο στο άλλο, ένα σημείο αναφοράς για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Να σας πω για, για τα σωματεία τα οποία φυσικά συμμετέχουν για έναν αγώνα, το φθινοπωρινό ράλι, ένα καθιερωμένο αγώνα του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει συνδεθεί με την ΙΤΕΑ. Όντως η ΙΤΕΑ είναι, δεν έκανε λάθος ο Βασίλης ο Φαλιρέας, με τις κομμάτινες διαδρομές της ευρύτερης περιοχής. Διαφέρουν από πίστες. Τα πληρώματα έχουν οδηγοσυνόδικο κανονικά, διαμορφωμένες διαδρομές, οι οποίες είναι κλειστές για την υπόλοιπη κυκλοφορία. Προφανώς το έχουμε δει αυτό. Και ο σκοπός είναι να ολοκληρωθούν αυτές οι ειδικές διαδρομές στο μικρότερο συνολικό χρόνο με βάση τις σημειώσεις της διαδρομής, τις τεχνικές, τις ενημερώσεις, τις τροφές, τις αλλαγές του οδοστρώματος και όλα αυτά τα οποία μελετάνε οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν. Θα πούμε πολλά γι' αυτό όσο περνάει ο καιρός. Θα μιλήσουμε και με τους διοργανωτές. Εδώ στο Ράδιο Αλιβερινά με συνεντεύξεις. Φυσικά και παρουσία media post, media spot στην διαδικασία του αγώνα και στο Service Park, αλλά γενικώς να δούμε από κοντά και εμείς οι ίδιοι αυτές τις πολύ ωραίες συμμετοχές που όντως αναμένεται να είναι πολλές. Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου λοιπόν Αθλητισμού, η γνωστή ΟΜΑΕ, έχει την ευθύνη για την θεσμική οργάνωση και την υποπτία αυτών των αγώνων. Το Αθλητικό Σωματείο, Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού έχει συνδεθεί οργανωτικά με το συγκεκριμένο φθινοπωρινό ράλι τα προηγούμενα χρόνια και είναι μια σημαντική διοργάνωση που έρχεται, επαναλαμβάνω, 7-8 Νοεμβρίου που στο Αλιβέρι, με ειδικές διαδρομές στο Αλιβέρι και την ευρύτερη περιοχή, μόνο και μόνο αυτά τα event είναι ικανά να μας δείξουν και το τουριστικό πρόσωπο της πόλης σε μια περίοδο εκτός καλοκαιριού, Νοέμβριο, εκτός οποιασδήποτε άλλης εποχής που ο κόσμος κυκλοφορεί, τονώνοντας φυσικά μια μεταβατική εκδήλωση μέχρι να φτάσουμε στα Χριστούγεννα, η οποία ευελπιστούμε φυσικά να γίνει θεσμός και να παραμείνει στην περιοχή μας. Και για να είναι εδώ οι άνθρωποι αυτοί που έχουν την άποψη τεχνική και να επιμένουν και να το κατάφεραν, σημαίνει ότι ο τόπος έχει και αυτό το περιβάλλοντα χώρο, έχει αυτή την συνθήκη να καταφέρει και αυτήν την διοργάνωση να την κάνει εδώ. Σε αυτόν τον τόπο που πραγματικά, αν αξιοποιηθούν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις, τότε υπάρχει πραγματική ελπίδα. Και αν ξεφύγουμε και από τη βάσανο της συντριβής του φθόνου που έλεγε ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στα εγγένεια του Μουσείου του Παπα-Νικολάου, που έλεγε ότι το να αναγνωρίζουμε είναι η συντριβή του φθόνου, όσοι εισηγούνται τέτοιες εκδηλώσεις, όσοι ψηφίζουν τέτοιες εκδηλώσεις, όσοι φωτογραφίζονται στο αποτέλεσμα αυτών των εκδηλώσεων που στηρίζεται πραγματικά πάνω σε εθελοντές, θα πρέπει να έχουν ανοιχτά μάτια και αυτιά και να εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους ότι έχουν ενεργοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και δεν τις έχουν αφήσει εκτός στο δικό τους το μυαλό για άλλα δικά τους, για άλλες δικές τους αντιλήψεις. Θέλω να πω δηλαδή με απλά λόγια ότι αυτά είναι χρήσιμα όταν έχεις όντως συντρίψει το φθόνο και όταν έχεις ήδη χειροκροτήσει τη συντριβή του φθόνου, δηλαδή όταν έχεις καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις και όταν αναγνωρίζεις δεν σημαίνει ότι πέφτεις εσύ ως πρόσωπο επειδή κάποιος κάνει κάτι καλύτερα από σένα ή μπορεί να κάνει κάτι καλύτερα από σένα. Και η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου είναι να απαντάνε όσοι ασχολούνται με τη διοίκηση του τόπου και στη λογοδοσία και στα ερωτήματα λογοδοσίας και στα ερωτήματα ενημέρωσης και δημοσιογραφίας, αλλά και στα αναπάντητα ερωτήματα των επιχειρήσεων που προσπαθούν τζάμπα να δώσουν στην πόλη μας τις υπηρεσίες τους. That's all folks, με το καλό να έρθει το ράλι, θα είμαστε εδώ να το υποστηρίξουμε, ήδη το υποστηρίζουμε με την φίλη μας την Ελένη την οποία καλημερίζουμε και θα πούμε και πάρα πολλά περισσότερα με συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου μέχρι την 7η και 8η Νοέμβρη που έρχεται. Στα υπόλοιπα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θέλω να σας δώσω τώρα να ακούσετε φωνές και φασαρίες. Δεν θέλω. Ειδικά σε αυτό το θέμα για τον κόμβο εκεί στο Λοφίσκο, για το αν μια απλή αδειοδότηση πρέπει να έρχεται και να αναλύει και να σκέπτεται και να εξηγεί και άλλα θέματα όμορα στην περιοχή που έχουν να κάνουν με τους πολίτες και την όχληση. Νομίζω ότι ένας Δήμος πρέπει να έχει ανοιχτά αυτιά σε όλα και φυσικά να κρατάει την νομιμότητα. Αλλά δεν μπορεί να επικαλούμεθα την νομιμότητα στο ότι η τεχνική υπηρεσία οφείλει να απαντάει μόνο στο τεχνικό κομμάτι ενός κόμβου και μιας εισόδου και να λέει ο Δήμαρχος ότι ρε παιδιά, με ένα απλό τεχνικό πράγμα είναι. Γίνεται ένα αίτημα, πρέπει να απαντήσουμε και πρέπει να απαντήσουμε θετικά για να γίνει. Η νομιμότητα όταν την επικαλείσαι για όλα. Και η θεσμική λειτουργία. Για τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα όταν στέλνει ένα επίσημο μέσο ενημέρωσης μια επιστολή και λέει θέλουμε 2-3 στοιχεία εδώ και 5 μήνες, απαντάτε σε αυτά τα στοιχεία που σας ζητάμε. Ας πούμε μου ήρθε τώρα στο μυαλό, άκου τι μου ήρθε, ότι ζητάμε από τέλος Ιουνίου ποιο είναι το χρέος της ίδρυυσης στη ΔΕΗ. Εδώ δεν πρέπει να απαντήσει, όχι τεχνική υπηρεσία, ίδρυυση. Ο τομέας επικοινωνίας. Άρα γενικότερα, όταν σε άλλα θέματα βάζεις και άλλες παραμέτρους για να υλοποιήσεις το θεσμικό σου ρόλο, δεν μπορεί να επικαλείσαι κάποιους που αντιδρούν γιατί θέλουν έξτρα ερωτήματα και θέλουν να το κάνουν το θέμα πιο πολυπαραγωγικό, να επικαλείσαι ότι δεν χρειάζεται να είναι αυτό το θέμα πολυπαραγωγικό, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο, πρέπει να δώσουμε άδεια για έναν κόμβο. Προβληματιστείτε ελεύθερα. Ελεύθερα προβληματιστείτε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μουσική και διαφημίσεις. Γιατί στις 11 έρχεται το εξής.
2: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
2: Μείνετε συντονισμένοι.

0: FM. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάωρα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή και είμαστε εσείς στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Σε 11 Άννα Ευαγγελίου με μουσικό ξυπνητήρι και στις 7 το απόγευμα Ελισάβετ Πετρίδου εκτός συχνότητας. Εκπομπή για την, για την αυτοβελτίωση, για το να βρούμε και να καθοριστεί αυτό, να το λύσουμε, να βρούμε το δρόμο για να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, και αυτό μέσα από πολύ καλή μουσική. Γιατί να ξέρεις, δεν βρίσκεις σε καμία περίπτωση τον πραγματικό σου εαυτό αν ακούς κακή μουσική. Ναι, βέβαια.

Θα κάνουμε μια βόλτα πάλι να δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό στις, στα ζητήματα εδώ της Εύβοιας και το αν έχουμε κάποια ανησυχία που έχουμε. Εδώ στο Αλιβέρι η βροχή σταματάει και ξεκινάει τώρα, ξέρετε, θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Προβλήματα δεν έχουμε σημαντικά εδώ στην Νότια Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια έχουμε ζητήματα με κλειστούς δρόμους, με το φούσκωμα στο Μεσάπιο ποταμό, στον ποταμό Κυρέα και υπήρξαν προβλήματα εκεί με οχλήσεις της πυροσβεστικής. Ακούσαμε τη Μαρία Καράπα στην αρχή της εκπομπής να μας δίνει το ρεπορτάζ, το Evia Reporter, φυσικά.gr, για την εικόνα που έχει η Evia αυτή τη στιγμή. Δύσκολη συγκυρία, συμμετέχουν φυσικά σε όλες τις επεμβάσεις που χρειάζονται ανήματα των Δήμων της Εύβοιας και της πολιτικής προστασίας. Εδώ στον τόπο μας δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα πέρα από κάποιες πτώσεις δέντρων σε κεντρικές αρτηρίες και άμεση επέμβαση φυσικά από τον Δήμο Κίμης Αλιβέριου και την πολιτική προστασία. Με τα παιδιά στο σπίτι είναι μια διαφορετική εμπειρία. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουν τα παιδιά σχολεία. Εκτός από τα δικά μας τα ποτάμια έχουν φουσκώσει και τα ποτάμια τα δύσκολα. Φούσκος επικίνδυνα και ο Κηφισός. Βλέπουμε εικόνες εδώ που μας στέλνουν οι φίλοι μας από την Αθήνα. Σε μια Αττική η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται πάντα στο έλεος του καιρού. Φουσκώνει ο ποτάμος θέτοντας επιφυλακή τις αρχές. Βλέπω βίντεο εδώ που καταγράφει ακριβώς όλο αυτό το ανησυχητικό κύμα. Και μας έχει στείλει εδώ, να είναι καλά και φίλος μας ο Γιάννης, μας έχει στείλει φωτογραφία εδώ με τον Κηφισό, πραγματικά φουσκωμένο, πραγματικά τρομακτικός. Και η κακοκαιρία, η οποία σήμερα Τετάρτη, όπως και εδώ, είμαστε μέχρι και ώρα κατά που είμαστε στην κόκκινη προειδοποίηση, αλλάζουν τα χρώματα. Εν ευθέτω χρόνο, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει και καν πορτοκαλί προειδοποίηση, θα πηγαίνουμε κατευθείαν στην κόκκινη, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει. Σας είπα ότι ο μήνας αυτός είναι μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού και υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα και θα γίνουν και στο Αλιβέρι, με σημαντική αυτή της 24ης Οκτωβρίου με την συμμετοχή του Συλλόγου της Αλληλεγγύης εδώ στο Αλιβέρι. Πολύ σημαντικό να το θυμάστε αυτό και να σημειώσετε, με μια συμβολική πορεία από το κέντρο του Αλιβέριου μέχρι και τον Κάραβο φυσικά, από για να συμμετέχουν εκεί όσοι περισσότεροι μπορούν συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο οι κυρίες που πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένες και όλοι πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, ειδικά οι κυρίες όμως σχετικά με την πρόληψη. Οκτώβριος λοιπόν, μήνας για την ενημέρωση και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Το Άλμα Ζωής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού, το μη κερδοσκοπικό σωματείο από το 1988 και η ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου, την καλημέρα μας, που ξέρετε πόσο προσπαθούν να συνδράμουν τις ευπαθείς ομάδες, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δυνατό μήνυμα πρόληψης. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου όλες οι γυναίκες, όλοι μας θα βρεθούμε εκεί, όχι μόνο οι γυναίκες, ξαναλέω και υπερθεματίζω, θα σταθούν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Θα συναντηθούμε όλοι στον πεζόδρομο Αλιβερίου στις 10.30 μέχρι και τις 12, όπου θα υπάρξουν εκεί ενημερωτικές εκδηλώσεις, θα υπάρξει υλικό του Άλμα Ζωής, χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, και θα ακολουθήσει στις 12 ένα συμβολικός περίπατος ελπίδας, δύναμης και στήριξης από το κέντρο, από τον πεζόδρομο μέχρι και το λιμάνι του Καράβου, δίνοντας όλοι μαζί το μήνυμα ότι η ενημέρωση μπορεί να σώσει ζωές και ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα.

0: Και δεν ξέρω αν όλοι μαζί μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα στην καλύτερευση της ζωής μας. Ωστόσο, δυστυχώς, όπως είναι τα πράγματα, αναμένουμε όλοι όλο και περισσότερα από τα επιδόματα. Εδώ διαβάζω για τον Κυριάκο Πιερακάκη, επειδή υπάρχουν και μηνύματα ακροατών που με ρωτάτε συνέχεια για το επίδομα. Σε μία ανακοίνωσή του στο Earth News, ο Κυριάκος Πιερακάκης ζήτησε αύξηση του επιδόματος. Ανακοίνωσε την αύξηση κατά 30% σχέση με πέρσι. Η συγκεκριμένη δήλωσή του σχετικά με το θέμα αυτό για το ελάχιστο επίδομα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
0: Εξειδίκευση λοιπόν των μέτρων σχετικά με την θέρμανση και το επίδομα. Στη σημερινή ενημέρωση που περιμένουμε από τους αρμόδιους υπουργούς και βεβαίως το πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις που με ρωτάτε και οφείλουμε να σας απαντήσουμε κλπ. Για το 26-27 μετά το 30% που δήλωσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης για το ζήτημα των αιτήσεων και της υποβολής για την πλατφόρμα My e-Thermance δηλαδή. Όπως έχουμε με τις κείμενες διατάξεις, ανοίγει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου με την προκαταβολή της ενίσχυσης να προγραμματίζεται κάπου στο μέσο Δεκεμβρίου, 10 με 15 Δεκεμβρίου. Καταβολές υπάρχουν μέχρι και τον Ιούλιο του 2027, όπως ξέρετε, για τις καταναλώσεις και το καύσιμο, και σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, αυτή η προκαταβολή στις αρχές Δεκεμβρίου θα είναι περίπου το σύνολο, φτάνει μέχρι το 80% του επιδόματος που είναι προσύσπραξη που είχαν εισπράξει την χειμερινή σεζόν το 25-26. Η προκαταβολή αυξάνεται από 50 ως 65 για όσους είναι νέοι δικαιούχοι και μπαίνουν στο πρόγραμμα φέτος. Όπως πάντα στο gov.gr, όλες αυτές οι διαδικασίες ή ένα My e-Thermance στο Google σας στέλνει κατευθείαν εκεί και εξετάζει το σύστημα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας. Πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας και επιστρέφω για την αποφώνηση.

0: Πάμε για την αποφώνηση σιγά σιγά εδώ, 8 λεπτά πριν από τις 11, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Μεγάλη προσοχή στην Βόρεια Εύβοια, σας είπαμε και προηγουμένως, στα πολιτικά, στη γέφυρα Πεθαμένος που παρασύρθηκε, στο κλειστό δρόμο προς τον Προκόπη, στα προβλήματα στο δικό δίκτυο, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια. Εμείς εδώ πέρα την έχουμε σκαπουλάρει με κάποια δεντράκια και κάποιες συνέπειες των δυνατών λοιπόν των ανέμων, σε επικοινωνία πάντα το Ράδιο Λιβέρνα με την πολιτική προστασία. 6977-401-605, σημειώστε 6977-401-605 για την πολιτική προστασία, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Δημά, για οτιδήποτε χρειαστεί. Φαίνεται ότι το βάρος έπεσε πάλι κεντρική Βόρεια Εύβοια. Μέχρι τις απογευματινές ώρες πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να περάσουμε και αυτή τη φουρτούνα, γιατί όπως ακριβώς είναι, έτσι και θα περάσει ως φουρτούνα. Τι έχουμε πει σήμερα? Έχουμε πει για την Kimberly Guilfoyle, για το lobbying, έχουμε πει για το casting του Donald Trump, έχουμε πει για τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία και βεβαίως για το παρασκήνιο του γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο θεσμικό ρόλο των αιρετών και της business, και το ερώτημα αν τελικά ο Donald ήξερε τα πάντα, γιατί σου λέει αυτοί θα ασχοληθούν με τα μπουζούκια, σιγά μην ασχοληθούν με τις business. Όσο είμαστε σε Red Code, εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να βρίσκεστε πάντα σε κοινωνική συνύπαρξη όσο περισσότερο μπορείτε μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων. Να παρακολουθήσετε την βροχούλα που πέφτει και να είστε σε μια κατάσταση εντελώς ασφαλή και βεβαίως να μην πέραν των δέων, να μην είμαστε φοβικοί με τις βροχούλες. Η οποία σας ξαναλέω ότι μέχρι ένα σημείο ήταν και εξαιρετικά ποτιστική γιατί χρειαζόμαστε. Θα μείνω σε αυτούς τους παλιούς για τα μερομήνια. Και τι να κάνουμε. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος παραμένει ένα έρμιο της φύσης και μάλιστα με ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που μας διαφοροποιεί από τους προγόνους μας, που ή το λιγότερο τεχνολογικά εξελιγμένοι, ίσως και όχι ίσως, πολύ λιγότερο μορφωμένοι. Ωστόσο, είχαν ένα στοιχείο σε σχέση με τη φύση το οποίο δεν το έχουμε εμείς. Δεν υποτιμούσαν τα φυσικά φαινόμενα. Θα μου πει κάποιος, Κωνσταντίνε, το γεγονός ότι κλείνουμε τα σχολεία κατευθείαν με τη βροχή κλπ. Και αυτή η μεγάλη συζήτηση σημαίνει ότι και εμείς δεν τα υποτιμούμε. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικό το να μην υποτιμάς τα φυσικά φαινόμενα και να προσέχεις από τις κατασκευές, από τις ποιοτικές κατασκευές, από τις γρήγορες, τα γρήγορα χρονοδιαγράμματα και εκείνα τα έργα τα οποία αξιοποιούν πραγματικές ανάγκες στο παρελθόν. Και είναι τελείως διαφορετικό σήμερα, διότι σήμερα δεν κλείνουμε τα πάντα γιατί αποδεικνύουμε ότι δεν υποτιμούμε τον καιρό. Κλείνουμε τα πάντα για να μην έχουμε την ευθύνη. Άρα αυτό που μας ξεχωρίζει με τους προγόνους μας είναι ότι εκείνοι σεβόντουσαν τη φύση γιατί είχαν την ευθύνη των πράξεών τους και εμείς υποτιμούμε την φύση, γι' αυτό και έχουμε φτιάξει κατασκευές όχι δυνατές, δεν έχουμε κάνει εκτίμηση κινδύνου για το πώς αλλάζει το κλίμα πραγματική, οι δήμοι, οι περιφέρειες και δεν ξέρω εγώ τι. Λειτουργούμε στο στάδιο της θεραπείας και όχι της πρόληψης, άρα είναι κοστοβόρο, ενεργοβόρο και όλα τα εισβόρο. Και βεβαίως αυτή η διαφορά δεν έρχεται να μας πει ότι σήμερα, επειδή δεν υποτιμούμε τη φύση, κλείνουμε τα πάντα. Υποτιμούμε την νοημοσύνη των πολλών, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε καμία ευθύνη για το τι μέλη γενέστε. Αυτή είναι η ιστορία. Επομένως, αναδειχθείτε κι εσείς εκεί έξω ότι από εμάς ξεκινάει, μπας και όλοι μαζί καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που λέμε και για τον καρκίνο του μαστού, για τις εκδηλώσεις, ότι μπορούμε να διαφέρουμε ο καθένας ξεχωριστά, αλλά όλοι μαζί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη διαφορά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Και σας αφήνω σε λίγο για Ανευαγγελίου. Να θυμάστε όμως ότι εκτός από την Άννα που έρχεται τώρα, υπάρχει ακόμα μια εκπομπή που σήμερα έρχεται εδώ για να συνταράξει τον ραδιοφωνικό αέρα του Ράδιο Αλιβέρη 1 και είναι το εκτός συνόντας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Είστε επανακούιν. Να προσέχετε. Σας χαιρετώ.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

βουβή που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχες

έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: γράμμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα

0: Οι ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά αγάπες μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού? Στο μουσικό μας ξυπνητήρι, μια εκπομπή που

σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρη 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να διαβάζετε και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, τα οποία παρεπιπτόντως θα τα βρείτε και στη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφορεί με νέο φύλλο από εχθές σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Οπότε εσείς τι έχετε να κάνετε? Να σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και να τρέξετε γρήγορα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης για να την προμηθευτείτε. Εννοείται, αγάπες μου, πως το Ράδιο Ολιβέρη 1 είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω πως σήμερα τι μέρα είναι? Α, ναι, σήμερα είναι Τετάρτη. Και φυσικά εμείς την Τετάρτη τι σας έχουμε? Έχουμε φυσικά εκτός συχνότητας με την υπέροχη, τη μοναδική Ελισάβετ Πετρίδου. Φυσικά είμαστε πρώτοι και στην ενημέρωση, διότι φυσικά την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη, και φυσικά την Παρασκευή διεθνή τύπο με τον μοναδικό και τον ανεπανάληπτο Ευάγγελο Δουλγερίδη.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρόγραμμά μας εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ για να σας κάνει συντροφιά 24-7. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για τις καλημέρες σας. Όπου καλημέρα μας έστειλε πρώτη και καλύτερη Μάρια Αναστασοπούλου, την οποία τη λατρεύουμε, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να μου στείλετε τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε, όλα αυτά τα καλά, να γίνουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Έξω βρέχει, έχει κόψει λίγο αλλά συνεχίζει να βρέχει, δύο υπέροχα τραγούδια θα ακούσουμε για να σας καλημερίσω και φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, εννοείται Σάκης Ρουβάς, Καλημέρα και Αλήθεια Τώρα από Έλενα Παπαρίζου, δύο φανταστικά έτσι κομμάτια για να ξεκινήσουμε υπέροχα τη μέρα μας. Εύχομαι να έχετε πάρει ομπρέλα, άμα είστε έξω, να φοράτε ζακετούλα, διότι παιδιά μου αυτός ο καιρός είναι ο χειρότερος για να κολλήσετε ίωση, αλλά, άμα λέω τώρα εγώ, άμα μου κρυώσετε, σας έχω ένα πολύ ωραίο tip. Ακούγεται λίγο περίεργο το συγκεκριμένο tip, αλλά νομίζω οι γιαγιάδες μας αυτά τα γνωρίζανε. Ακούστε εδώ τι λέει αυτό το tip. Ζεστάνετε, λέει, ένα λεμόνι πάνω από την εστία της κουζίνας σας. Βέβαια η εστία που βλέπω εδώ έχει υγραέριο, αλλά τέλος πάντων. Ένα γκαζάκι, παιδιά, ένα γκαζάκι, με προσοχή. Λοιπόν, κάψτε το λίγο, καψαλίστε το λίγο γύρω-γύρω, μέχρι να πάρει αυτό το χρυσαφένιο καμένο χρώμα. Αφού καψαλίσετε το λεμόνι στο γκαζάκι, κόψτε το στα δύο. Είναι το δεύτερο βήμα. Κόβουμε το λεμονάκι μας στα δύο. Τέλεια! Μετά στίβετε το λεμονάκι, αρκεί να έχει κρυώσει. Παιδιά, μην πάτε να μου πιάσετε το καυτό λεμόνι με το χέρι. Λοιπόν, στίβετε το λεμόνι σε ένα ποτηράκι. Καλά ως εδώ. Λοιπόν, το χειρότερο μου κομμάτι. Βάλτε λίγο αλατάκι, λίγο ένα τσακ. Είναι η μονάδα μέτρησης των μαμάδων μας. Ένα τσικ, δύο τσακ. Ένα τσικ θέλουμε εμείς. Και μετά, μόλις φτιάξατε ένα πολύ δυνατό ρόφημα, το οποίο προστατεύει και από τους βύχες. Ναι, είναι καινούργια λέξη δική μου. Προστατεύει και από το βύχα και από τις ιώσεις και από όλα. Τώρα, άμα βάλετε και λίγο τζίντζερ μέσα, μπορεί να καείτε, αλλά προστατεύει. Απλά και μόνο έτσι να το έχετε λίγο στο νου σας, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο tip. Πάμε να ακούσουμε Αντώνης Ρέμος και Λένε, και φυσικά έρχομαι.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο, εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε έτσι και άλλα τραγουδάκια στην πορεία. Αλλά πρώτα απ' όλα, να πω και τις καλημέρες μου σε όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα να πω στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα στην Νικόλ. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Μαριαλένα μας, καλημέρα και στην Αντρέα μας. Γενικά, καλημέρες παιδιά μου, καλημέρες. Τώρα έτσι ξυπνάμε σιγά σιγά, σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, ανοίγουμε λίγο το ραδιόφωνο λίγο παραπάνω, βάζουμε ράδιο Αλιβέρι 1, είτε βρισκόμαστε στη δουλειά είτε όχι, ακούμε εδώ πέρα μουσικό ξυπνητήρι, ακούτε εμένα να σας λέω καλημέρα κάθε τρεις και λίγο, να σχολιάζουμε θεματάκια, φτιάξτε καφέ. Εγώ πάω για το δεύτερο και πάμε να ακούσουμε, επειδή βρέχει έξω έτσι θα πιάσει καλά, πάμε να ακούσουμε σαν δύο σταγόνες βροχής από Γιώργο Μαζονάκη, σύντομο διαφημιστικό και εννοείται, έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
3: Θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Και μετά από το σύντομο διαφημιστικούλι μας, πάμε να δούμε και λίγο τα μηνυματάκια σας. Μου λέει εδώ πέρα η Μαρία: βρε Σιάννα, καλό το τύπ για τον Βίχα και για την ίωση. Για το μπούκομα έχεις κάτι? Πω πω φίλοι, φτιάξε καφέ, κάτσε να στα πω. Η αλήθεια είναι ότι μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ με το που αλλάζει ο καιρός το μπούκομα. Είτε έχει σκόνη στην ατμόσφαιρα είτε όχι, είτε έχει υγρασία είτε όχι, το μπούκομα είναι κάτι που πάντα θεωρώ μας ταλαιπωρεί όλους, έτσι όχι μόνο εμένα. Αν και τα άτομα με ηγμορίτιδα μάλλον τα ακούνε πάρα πολύ καλά τα μπουκώματα, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν και οι αλλεργικές ρινίτιδες, οπότε εκεί δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε, μάλλον να πάτε στο γιατρό σας. Αλλά για το μπουκώμα τώρα. Εκτός από το VIX υπάρχει και άλλο ένα tip, όπου μπορείτε να βάλετε ένα κομμένο ξερό κρεμμύδι, τα οχτωνιάτικα να πάρετε, καίγονται τα μάτια κατευθείαν. Λοιπόν, ναι, κόβετε ένα κρεμμυδάκι και το βάζετε σε ένα πιατάκι στο κομοδίνο σας. Την επόμενη μέρα μπούκομα δεν θα έχετε, αλλά τα μάτια σας τα έχουν δακρύσει, το δωμάτιο θα μυρίζει σαν στιφάδο, καλά θα πάει και αυτό. Και σας μιλάει παθούσα, έτσι. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό tip για το μπούκομα. Επίσης, για βήχα, μπούκομα και αυτά, το κρεμμυδάκι μπορείτε να το βάλετε και μέσα από την κάλτσα, στη φτέρνα. Δεν είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό tip από τις γιαγιάδες μας? Γενικά οι γιαγιάδες μας είχαν πάρα πολλά tips έτσι ωραία και μυρωδάτα λόγω του κρεμμυδιού. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Πάμε να ακούσουμε 3 αγαπημένα μας κομμάτια και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε τρία υπέροχα τραγούδια, Αλληλούια από Φουρέιρα, φυσικά Δεν με ξέρεις από Σταν και Τα καλύτερα παιδιά από Ζόζεφιν. Και ενώ εμείς έχουμε φτιάξει έτσι ένα ζεστό καφεδάκι, έχουμε δίπλα μας την κουπίτσα μας με το λογότυπο του Radio Oliveriana, βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι το Radio Oliveriana είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται τι σας έχουμε εμείς σήμερα Τετάρτη? Εννοείται το απογευματό βραδάκι στις 7, εκτός συχνότητας, με την υπέροχη, τη μοναδική coach Ελισάβετ Πετρίδου. Για πάμε έτσι να δούμε γιατί είναι κατάλληλος αυτός ο καιρός. Για να δούμε. Φυσικά, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ανάβουμε το τζάκι μας, να καθόμαστε και λίγο στο σαλόνι, να ανάβουμε τη σόμπα μας και να χαλαρώνουμε, να κοιτάμε τις σταγόνες βροχούλες να τρέχουν πάνω στο τζάμι. Είναι ο κατάλληλος καιρός, παιδιά μου. Καλός ή κακός. Και μιας και πιάνει έτσι κρύο σιγά σιγά, έχετε παρατηρήσει ότι όταν έχει κρύο πεινάς λίγο περισσότερο? Τώρα θα μου πείτε τι άλλο θα έλεγα εγώ, αλλά παιδιά μου, ναι, όταν έχει κρύο θέλεις να εφοδιαστείς, ξεκινάς λίγο την προετοιμασία σαν τις αρκούδες που πάνε για χειμερή ανάρκη και τρώνε τα πάντα, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και τι μπορείτε τώρα εσείς να φτιάξετε στο σπίτι? Μπορείτε να φτιάξετε ένα τοστάκι. Ή μήπως να πείτε σε κάποιον άλλο να σας φτιάξει τοστάκι, διότι ως γνωστόν το τοστ που θα σας το φτιάξει κάποιος άλλος είναι πολύ πιο νόστιμο από ό,τι αν το κάνετε μόνοι σας, και υπάρχει ολόκληρη επιστημονική μελέτη γι' αυτό. Επιστημονική μελέτη την οποία θα ακούσουμε αμέσως μετά τον Νίκο Βέρτη, που θα μας πει «Σ' αγαπάω».

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Νίκο Βέρτη, «Σ' αγαπάω», πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν φτιάχνετε εσείς το τοστάκι σας. Πάμε να το δούμε. Εννοείται. Λοιπόν, φαντάζεστε τη γεύση του τοστ πριν καν δοκιμάσετε την πρώτη μπουκιά. Καθώς το ετοιμάζετε, έτσι βάζετε το βουτυράκι στο ψωμάκι, το τυράκι, ο εγκέφαλός σας προβλέπει συνεχώς τη γεύση και αρχίζει και χορταίνει νοητικά. Αυτό πώς το κάνετε, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Είναι αυτό που λένε φάτε μάτια ψάρια. Τι είναι αυτό? Γιατί χορταίνουμε νοητικά? Γιατί δεν γίνεται όλοι μας να χορταίνουμε νοητικά και να μην τρώμε, να μην περιδρομιάζουμε τα πάντα στο ψυγείο? Τέλος πάντων, συνεχίζω. Μειώνεται η επιθυμία, η επαναλαμβανόμενη σκέψη και η οπτική επαφή με το φαγητό μειώνουν την επιθυμία να φάτε το τοστάκι. Είναι το φαινόμενο εξοικείωσης. Εγώ αυτό το φαινόμενο γιατί δεν το έχω? Πάει κάτι λάθος. Εγώ αυτό το φαινόμενο, παιδιά, δεν το έχω. Ίσα ίσα, όταν ήμουν μικρή, έφτιαχνα και δεύτερο τοστ. Δεν χόρτενα με το πρώτο. Λιγότερη νέα εμπειρία. Ναι, τι εννοεί? Όταν το φτιάχνετε εσείς το τοστάκι, δεν υπάρχει η έκπληξη και το στοιχείο της καινοτομίας, άρα το βρίσκετε και λιγότερο ελκυστικό. Ποτέ όμως. Αυτό σε μένα δεν ισχύει. Για σας δεν ξέρω αν ισχύει το συγκεκριμένο όταν φτιάχνετε το τοστάκι στο σπίτι σας. Γιατί έχει γίνει επιστημονική έρευνα για τα τοστ? Εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Νίκο Οικονομόπουλο, πρώτη θέση στην καρδιά μου εννοείται, και θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφω, διότι έχουμε κι άλλα να πούμε για τα τοστάκια μας.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.

0: εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μια φορά και έναν καιρό
2: θα σου πω ένα παραμύθι
3: με την Αναστασία Καραγιάννη
1: για ειδητική
3: κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
1: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ακούσαμε και όλα οδηγούν σε σένα από την υπέροχη Δέσποινα Βανδύ και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εμείς φυσικά συνεχίζουμε εδώ πέρα για να δούμε. Γιατί το τόστ από τους άλλους είναι πάντα πιο νόστιμο? Ο άλλος δεν ετοιμάζει το τοστάκι μπροστά σου, πάει στη κουζίνα του. Λογικό τώρα, αν εσύ θες να πας και εσύ στη κουζίνα του, τι να σας πω, εντάξει, εκεί θα είναι διαφορετικά πιστεύω. Αλλά όταν φτιάχνει το τοστ το δικό σας κάποιος άλλος, δεν έχετε περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία που διαβάσαμε, ούτε φαντάζεστε τη γεύση, ούτε μειώνει τη επιθυμία, ούτε έχετε λιγότερη νέα σε εισαγωγικά εμπειρία. Οπότε η γεύση του τοστ σας φαίνεται καινούρια, λες και κάτι κάνει διαφορετικά ο άλλος στο δικό σας το τοστάκι και λες, δεν γίνεται, δεν γίνεται, κάπως αλλιώς φτιάχνεις το τοστ. Βρε ο άλλος να χτυπιέται να σου λέει, δεν έβαλα κάτι, κάτι το διαφορετικό, βουτυράκι έχει, έχει βουτυράκι, έχει τυράκι.

Κάκι έχει γαλοπούλα ή ζαμπόν ανεξάρτητα το πώς προτιμάτε εσείς το τόστ σας. Όχι λέτε, κάτι άλλο κάνεις. Τι βούτυρο βάζεις, Μινέρβα Soft ή το άλλο, πώς λέγεται, το βούτυρο γάλακτος. Ωραίο και το βούτυρο γάλακτος, η αλήθεια είναι, μου φτιάχνω παππούς μου κάτι μακαρόνια με βούτυρο γάλακτος, όνειρο. Ξεφεύγω. Όμως μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι ο άλλος δεν φτιάχνει το τοστάκι μπροστά σας. Δεν ξέρετε πώς το έχει φτιάξει ο άλλος, οπότε η γεύση φαίνεται και πιο ενδιαφέρουσα. Είναι αυτή η έκπληξη και καινοτομία που υπάρχει. Είναι και η προσδοκία. Όταν δεν το ετοιμάζετε εσείς, δεν έχετε προλάβει ούτε να το φανταστείτε, όπως είπαμε, ούτε τίποτα άλλο. Οπότε... Είστε σε μία φάση που λέτε το ίδιο υλικό βάζω κι εγώ. Αλλά δεν είναι ποτέ έτσι. Όπως επίσης λέτε ότι δεν κουραστήκατε και καθόλου. Είναι λιγότερη πνευματική κόπωση, γιατί είναι και πολύ κουραστικό να αποφασίσεις να σηκωθείς από τον καναπέ σου, την πολυθρόνα σου, την τηλεόραση άμα παίζει και κάτι καλό. Από το κρεβάτι έτσι να σηκωθείτε το πρωί με τη τσίμπλα στο μάτι. Είναι πνευματική κόπωση να φτιάξετε ένα τόστ, αγάπες μου. Τι το περάσαμε το τοστάκι. Είναι κουραστικό. Είναι σαν να φτιάχνεις παστίτσιο. Ωι με τι ακούω. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Προτιμώ» από Άννα Βύση και θα περάσουμε φυσικά και στα ζωδιάκια της ημέρας.

Προτιμώ, ακούσαμε από την υπέροχη Ανούλα Βύση και νομίζω σιγά σιγά έχει έρθει η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Καλημέρα να πω σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχή μας παρεούλα. Σήμερα θα ξεκινήσω για να δούμε. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το πρώτο μου ζωδιάκι για τους φίλους μου που μας ακούνε, καρκίνοι. Προσγειώθηκε στους καρκίνους. Πολλά φιλάκια να στείλω στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μου. Καρκίνε μου αγαπημένε, γλυκούλη μου, η σελήνη στον τοξότη σε βάζει από νωρίς σε ρυθμούς εργασίας και αυξημένων υποχρεώσεων. Καλά θα πάει αυτό. Αλλά, το πρωινό εξάγωνο, έχουμε εξάγωνο, μπορεί να σε βοηθήσει να διευθετήσεις εργασιακή εκκρεμότητα που σε πιέζει. Τώρα το μεσημέρι η σελήνη έχει άλλο μπίφ εδώ πέρα με τον ουρανό. Δηλαδή κάθε μέρα τσακώνεται και με κάποιον αυτό το κορίτσι. Δεν τρώει ένα sneakers. Δεν τρώει κάτι να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Ξέρετε πόσο με ηρεμεί εμένα το φαγητό. Ένα γλυκάκι στο σπίτι, κάτι. Πηγαίνετε για τρέξιμο, σελήνη μου, εκεί πάνω. Τέλος πάντων, μπορεί να φέρει απρόπτη αλλαγή προγράμματος ή μία πληροφορία από το παρασκήνιο. Αλλά μην ανησυχείτε, διότι το βράδυ έχουμε τρίγωνα. Όχι κάλαντα. Τρίγωνα της αστρολογίας εδώ πέρα, που λέει ότι σε βοηθούν να ανακτήσεις τον έλεγχο και να συνδυάσεις καλύτερα τις οικονομικές σου απαιτήσεις. Θα πάτε για ψώνια. Στα αισθηματικούλια σας, οι πολλές υποχρεώσεις μπορούν να περιορίσουν λίγο το χρόνο που διαθέτετε για την προσωπική σας ζωή. Αλλά τι θέλω εγώ από εσάς? Να πάρετε μια βαθιά ανάσα, μια δεύτερη βαθιά ανάσα, να κάνετε λίγο γιόγκα και να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας από το απόγευμα και μετά φυσικά ακούγοντας Ράδιο Αλιβέρι 1 και το απογευματάκι που έχουμε την Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας. Πιστέψτε με, νομίζω είναι η κατάλληλη εκπομπή για να την ακούσετε με το έτερόν σας ίμιση. Τώρα για τους αδέσμευτους, εννοείται ότι και εσείς θα κάτσετε να ακούσετε Ελισάβετ Πετρίδου και Εκτός Συχνότητας, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Επίσης το βραδάκι μπορεί να συναντήσετε έτσι σε μια βόλτα που θα πάτε, λίγο αν πεταχτείτε μέχρι ένα μίνι μάρκετ να πάρετε μια σόδα, ένα χυμούλι, κάτι να τσιμπολογήσετε, μπορεί στο μίνι μάρκετ να γνωρίσετε κάτι το οποίο θα κάνει την καρδιά σας να σκυρτήσει. Επαγγελματικά και οικονομικά, παρά ένα απρόπτο μέσα στην ημέρα, το βράδυ είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Ο Άρης και ο Κρόνος, τα τριγωνάκια εδώ πέρα, όχι πανοράματος, σε βοηθούν να συνδυάσεις πρωτοβουλία, οικονομικό συμφέρον και επαγγελματική υπευθυνότητα. Επίσης, αν όλα πάνε καλά, μπορείτε να πάτε για ψώνια. Όταν λέω ψώνια, δεν εννοώ να αγοράσετε κανένα σπίτι, κανένα μάξι. Όχι, φυσιολογικά πράγματα. Θα πω στο αμέσως επόμενο ζωδιάκι. Πάμε στα λιονταράκια, στον οροσκόπο μου εδώ πέρα. Η σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Ναι, χαρίζοντας την ημέρα πολύ πιο ευχάριστο χαρακτήρα. Ναι, το πρωί μία γνωριμία, συνεργασία, συζήτηση θα σας κάνει να δείτε διαφορετικά μία υπόθεση. Τι υπόθεση δεν μας λέει? Το μεσημέρι η αντίθεση σελήνης ουρανού, αμάν αυτό το κορίτσι πια, φέρνει ξαφνική αλλαγή σε σχέδιο με φίλους ή μία απρόσμενη γνωριμία. Don't worry, be happy, το βράδυ έχουμε τρίγωνα. Πανοράματος, όχι εντάξει, αστρολογικά. Και σας βοηθά να μετατρέψετε τον ενθουσιασμό σε συγκεκριμένη δράση. Αυτό. Πολύ καλά νέα πάντως. Μπράβο τα λιοντάρια. Στα αισθηματικά το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει ένα εντελώς απρόσμενο φλερτ
ή αλλαγή στα σχέδιά σας. Το βράδυ είναι εξαιρετικό για ραντεβού, είτε είστε αδέσμευτοι είτε είστε δεσμευμένοι. Και μία νέα ιστορία μπορεί να δείξει ότι διαθέτει μεγαλύτερη προοπτική από ένα απλό φλερτ. Μπράβο τα λιονταράκια! Πάμε λίγο και στο θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Πάμε λίγο στα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Μία δημιουργική ιδέα, νέα επαφή θα σας ενθουσιάσει. Μην ανατρέψετε όμως ένα σχέδιο εξαιτίας μίας στιγμίας αλλαγής και το βράδυ είναι κατάλληλο για ψώνια. Και να βάλετε δομή σε ένα προσωπικό project, αλλά και για ψώνια. Ελπίζω η έρευνα αγοράς η χθεσινή να έπιασε τόπο. Πάμε να ακούσουμε 30-40 από μέλισσες και φυσικά έρχομαι.

30-40 ακούσαμε από μέλισσες και εμείς σιγά σιγά σιγά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπά μας, έτσι, ζωδιάκια. Χάρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου, υδροχόη. Η σελήνη στον τοξότη σε κάνει κοινωνικό και στρέφει την προσοχή σου σε φίλους, ομάδες και μελλοντικούς στόχους. Δηλαδή, αν η σελήνη δεν ήταν στο τοξότη, θα ήσασταν κλεισμένοι στο καβούκι σας και στο σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τα ζώδια, πραγματικά. Το πρωινό εξάγωνο με το Πλούτονα στο ζώδιό σου σου δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσεις θετικά καταστάσεις ή να κάνεις μία γνωριμία που θα αποδειχθεί σημαντική. Το μεσημεράκι έχετε εκπλήξεις σε δημιουργικά σχέδια και το βράδυ ευνοούνται συζητήσεις, συναντήσεις και αποφάσεις με πρακτική προοπτική. Τα αισθηματικά σας το απρόβλεπτο κυριαρχεί. Μια γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένετε ή ένα πρόσωπο να κάνει μια κίνηση που αλλάζει τα πάντα. Τώρα για τους δεσμευμένους, τρυφερές στιγμές μπορείτε να περάσετε με το τέρι σας και γιατί όχι να κανονίσετε ένα ραντεβουδάκι στο σπίτι, διότι για έξω δεν είναι, ο καιρός είναι γεια σας σήμερα, σαν τη σελήνη που έχει μπιφ κάθε μέρα. Λοιπόν, ένα ραντεβουδάκι στο σπίτι, ένα ρομαντικό δείπνο, Netflix, να κάτσετε να δείτε μία ταινιούλα μαζί, να φτιάξετε popcorn, είναι ό,τι καλύτερο. Επαγγελματικά και οικονομικά, ένας φίλος, συνεργάτης ή άνθρωπος του δικτύου σου μπορεί να προσφέρει χρήσιμη πληροφορία. Τέλεια! Μία δημιουργική ιδέα αλλάζει ξαφνικά κατεύθυνση και όσο για τα οικονομικά σας, σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα για να ψωνίσετε ό,τι δεν έχετε προλάβει. Και επειδή δεν είναι μόνο ο έρωτας εδώ πέρα πρόβλεπτος, είμαι κι εγώ, πάμε στους ηχθείς. Εδώ δεν θα ζητήσω τη βοήθεια από το χέρι μου. Λοιπόν, θα το πω σε ζευγαράκια έτσι. Ηχθή μου, η σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου, κάνοντας την ημέρα σημαντική για επαγγελματικές εξελίξεις. Το πρωινό εξάγωνο με τον Πλούτονα μπορεί να σου δώσει παρασκηνιακή υποστήριξη, και το μεσημέρι, επειδή η σελήνη δεν είναι πολύ καλά, φέρνει μία μικρή αλλαγούλα στο σπίτι ή στην οικογένεια, η οποία μπορεί λίγο να σε πιέσει επειδή θα σου αλλάξει το πρόγραμμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα τρίγωνα κάλαντα μέσα στη γειτονιά, όπου προσφέρουν πρακτικές λύσεις και σε βοηθούν να συνδέσεις εργασία, εισόδημα και επαγγελματικές φιλοδοξίες. Αισθηματικά, μία ανατροπούλα λίγο που θα συμβεί αυτό με τον μπιφ της σελήνης θα επηρεάσει λίγο τα σχέδιά σας με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας, αλλά μην αφήσετε το άγχος της ημέρας να δημιουργήσει απόσταση. Το βράδυ το κλίμα σταθεροποιείται και μπορείτε να συζητήσετε θέματα τα οποία θα σας φέρουν πιο κοντά. Και οι αδέσμευτοι, ντυθείτε στολιστείτε. Άμα ο καιρός είναι καλός, πηγαίνετε μία βολτούλα και εκεί πέρα μπορεί να γνωρίσετε ένα άτομο το οποίο θα σας εκπλήξει. Τώρα, αν ο καιρός είναι έτσι όπως είναι σήμερα, θέλω να μου προσέχετε να βάλετε μπουφανάκι, ζακετούλα, αδιάβροχο, αυτό το αδιάβροχο το λόσωμο, το ωραίο, και να πάρετε και ομπρέλα μαζί. Και μπορείτε να πάτε μέχρι το μινι μάρκετ να πάρετε popcorn, παιδιά μου, και να κάτσετε σπίτι να δείτε μια ταινία. Επαγγελματικά και οικονομικά, παρά το απρόοπτο μέσα στη μέρα, το βράδυ προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες, μπορείτε να οργανώσετε μια επαγγελματική κίνηση, να αναλάβετε πρωτοβουλίες και φυσικά στα οικονομικά σας τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μπορείτε να κάνετε το ψώνια σας. Ελεύθερα, παιδιά μου, ανανεώστε την καρταρόμπα. Με τον καιρό που έχει το χρειαζόμαστε. Μουσική.
Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ανδρομάχη με την πρώτη ματιά. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικούλι. Και φυσικά, αγάπες μου, επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
14: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και το θέλω τα δικά σου τα φιλιά από τον υπέροχο Ναζί και φυσικά παιδιά μου. Συνεχίζουμε με τα ζωδιάκια μας. Γεννηδώ, τι θα δω. Πάμε να περάσουμε στους κρυούς μας. Λοιπόν, φίλε μου κρυέ, η σελήνη στο τοξότη σε βγάζει από τη ρουτίνα και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή σχέδια που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Ταξιδάκια. Αχα. Το πρωινό εξάγωνο με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει μια χρήσιμη πληροφορία ή επαφή μέσα από φίλους και γνωστούς. Οκ. Το μεσημέρι. Η αντίθεση που έχει η σελήνη με τον ουρανό προμηνύει κάποια απρόοπτα σε μετακινήσεις, αλλά μην ανησυχείτε διότι έχουμε τα τρίκοτα κάλαντα μέσα στη γειτονιά. Μόνο Χριστούγεννα δεν είναι ακόμα, που σας βοηθούν να πάρετε πρωτοβουλίες και να οργανώσετε με σοβαρότητα ένα σχέδιο που θέλετε να προχωρήσετε. Αισθηματικά, μία επικοινωνία ξαφνική μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σας μέσα στην ημέρα και το βράδυ είναι πολύ πιο θερμό συναισθηματικά. Ευνοείτε μία έξοδο σε ένα ραντεβού με αυτόν τον καιρό, όχι, αλλά μπορείτε να κάτσετε σπίτι, να φτιάξετε ένα φαγητό με το τέρι σας και να περάσετε τρυφερές στιγμές. Τώρα για τους αδέσμευτους, δεν αποκλείεται στο σούπερ μάρκετ που θα πάτε ή για τα ψώνια που θα πάτε, γιατί θα πάτε για ψώνια, το λέει παρακάτω. Δεν αποκλείεται να γνωρίσετε το άλλο σας μισό. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Βλέπω επαφές με εξωτερικό, σπουδές ή ένα φιλόδοξο σχέδιο που μπορεί να παρουσιάσει ενδιαφέρουσα προοπτική. Απλά λίγο προσέξτε το μεσημέρι με τον μπιφ που έχει η σελήνη, που τσακώνεται με ό,τι βρει εκεί πάνω, πραγματικά. Δηλαδή δεν έχει αφήσει πλανήτη να μην έχει τσακωθεί αυτό το κορίτσι. Τέλος πάντων, το βράδυ συνδυάζεται πρωτοβουλία και σωστή στρατηγική. Επομένως μπορείτε να πάτε για ψώνια. Να το! Πάμε και στα ταυράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα. Οικονομικά και βαθύτερες προσωπικές υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, όχι του σεισμού, του ζωδίου. Το πρωινό εξάγωνο της σελήνης με το Πλούτονα μπορεί να βοηθήσει να δείτε διαφορετικά μια οικονομική υπόθεση. Το μικρό μπιφ που θα έχει το μεσημέρι μπορεί να φέρει ένα μικρό εξοδάκι, αλλά τίποτα το σημαντικό, για ψώνια θα πάτε, εγώ σας το λέω. Και τα τρίγωνα κάλαντα μέσα στη γειτονιά βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα μία οικογενειακή, περιουσιακή ή οικονομική εκκρεμότητα. Τη συχνότητα σε θέλω τραγικά. Λοιπόν, θυμήθηκα εδώ πέρα άλλο τραγούδι εγώ. Πάμε στα αισθηματικά τώρα. Η ανάγκη σας για ασφάλεια είναι έντονη και μια ξαφνική αλλαγή μπορεί προσωρινά να σε αναστατώσει. Ναι, εννοείται παιδιά μου, διότι όταν συμβαίνουν ξαφνικές αλλαγές είναι λίγο το πρόγραμμά μας γίνεται γεια σας. Αλλά δεν μας πειράζει, διότι το βραδάκι είναι καλύτερο για ιδιωτικές στιγμές με το τέρι σας και φυσικά η αδέσμευτη μια επαφή από το επαγγελματικό σας περιβάλλον μπορεί να έχει διαφορετική προοπτική. Επαγγελματικά και οικονομικά, το μεσημέρι θέλει λίγο προσοχούλα σε κάποιο μικρό εξοδάκι. Ωστόσο, μία επαγγελματική εξέλιξη θα σας δείξει μία νέα λύση. Και το βραδάκι είναι κατάλληλο για οργάνωση υποχρεώσεων, οπότε καταλαβαίνετε ότι το βραδάκι θα πάτε και για ψώνια. Πάμε εμείς να ακούσουμε σιγά το πράγμα από Αναστασία και φυσικά έρχομαι.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Αναστασία, πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα μας ζωδιάκια. Για να δω ποιο ζευγαράκι δεν έχω πει. Δεν έχω πει, παιδιά, το ζώδιό μου. Δεν έχω πει το ζώδιό μου. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Οικογένεια, σπίτι, προσωπικές υποθέσεις τραβούν την προσοχή σας. Μπράβο, είσαι καλύτερη. Μπράβο, έκανες την τύχη σου. Ναι, συνεχίζω. Το πρωινό εξάγωνο της Σελήνης με τον Πλούτονα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ένα οικογενειακό ζήτημα ή να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Το μεσημεράκι που η Σελήνη έχει τσακωθεί με όλο το σύμπαν, στην κορυφή του χάρτη σας μπορεί να φέρει απρόσμενη επαγγελματική εξέλιξη, αλλαγή προγράμματος ή είδηση που ανατρέπει λίγο τα σχεδιάκια σας. Μην αντιδράσετε βιαστικά, διότι έχουμε τα τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά που σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε ψύχρεμα οικονομικές και πρακτικές εκκρεμότητες. Στα αισθηματικά, το μεσημέρι, μία ανατροπή στα επαγγελματικά μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά σας σχέδια και να προκαλέσει γκρίνια. Πείτε μας κάτι καινούργιο. Οι Παρθένοι το έχουμε λίγο με την γκρίνια, η αλήθεια είναι. Είμαστε γκρινιάρικα, παιδιά. Έχουμε τα νεύρα μας από 8 χρονών. Λοιπόν, μην αφήσετε το άγχος να περάσει στη σχέση. Το βράδυ είναι καλύτερο για ήρεμες ιδιωτικές στιγμές και ουσιαστική συναισθηματική στήριξη. Και όσο για τους αδέσμευτους, ένα πρόσωπο από το κοντινό σας περιβάλλον θα εκφράσει τα συναισθήματά του για εσάς. Επαγγελματικά και οικονομικά, περίμενε αλλαγή προγράμματος ή απρόσμενη επαγγελματική πληροφορία γύρω στο μεσημεράκι, έτσι τώρα σε λιγάκι. Αντί να αντισταθείτε, εξετάστε τις δυνατότητες που δημιουργεί. Και το βράδυ μπορείτε να οργανώσετε αποτελεσματικά κοινά οικονομικά υποχρεώσεις και να πάτε για ψώνια, διότι εχθές κάνατε αρκετή έρευνα αγοράς και πρέπει να ανανεώσετε την καρτερόμπα σας. Περνάω και στα ζυγουλινάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Τι μου λέει το ζώδιό σας? Η Σελήνη στον τοξότη κάνει την Τετάρτη ιδιαίτερα επικοινωνιακή και κινητική. Θα κινηθείτε πολύ, μπορεί να πάτε και γυμναστήριο. Το πρωινό εξάγωνο με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει μία ουσιαστική συζήτηση, ένα μήνυμα ή μία γνωριμία που σας αγγίζει περισσότερο από όσο περιμένατε. Το μεσημεράκι μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ένα ταξίδι, ένα ραντεβού, ένα σχέδιο, αλλά το βράδυ ευνοούνται κοινωνικές επαφές και σοβαρές συζητήσεις. Τέλειο! Στα αισθηματικά για τους αδέσμευτους, ένα μήνυμα μπορεί να δώσει νέα τροπή στην προσωπική σας ζωή, δεν μας λέει κάτι άλλο. Για τους δεσμευμένους τώρα, ευνοούνται τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Πήγαινε μια βολτούλα αν ο καιρός είναι καλός ή απλά καθίστε σπίτι, μαγειρέψτε κάτι ωραίο, φτιάξτε και ένα γλυκάκι, δείτε μια ταινιούλα. Μα παιδιά μου, οι καλύτερες στιγμές, να ξέρετε, είναι απλά όταν είσαι εσύ χαρούμενος. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω για να είσαι χαρούμενος. Όχι παιδιά μου, φτιάξτε ένα φαγητό στο σπίτι, καθίστε στο καναπέ, δείτε μια ταινία. Όλα καλά. Επαγγελματικά και οικονομικά, μία αλλαγή σε ραντεβού, μετακίνηση ή συμφωνία μπορεί αρχικά να σας αποδιοργανώσει. Εγώ όμως δεν θέλω να μου αγχωθείτε, θέλω να φάτε ένα γλυκάκι και να χαλαρώσετε, να πάρετε μία βαθιά ανάσα. Και το βραδάκι ευνοούνται συναντήσεις, δικτύωση και συνεργασίες. Και ένας άνθρωπος από το κοινωνικό ή επαγγελματικό σου κύκλο θα σε βοηθήσει να οργανώσεις ένα σχέδιο με προοπτική. Όσο φορά εδώ πέρα τα οικονομικά, παιδιά μου, ετοιμαστείτε να σηκώσετε τις βιτρίνες. Να οργώσετε τις αγορές.
την καλημέρα μου να πω και στην Ελπίδα που μας ακούει από Αθήνα και θέλει να ακούσει. Εύη Κουλκουβίνη, τη φίλη της μας λέει εδώ πέρα, βάλε μου λέει να ακούσω τη φίλη μου να τραγουδάει βότκα με λεμόνι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Καμελεμόνι ακούσαμε από την Εύη Κουλκουβίνη μας, κορίτσι του τόπου μας. Τραγούδι που έπαιξε για την ελπίδα που μας το ζήτησε και εμείς πάμε να δούμε τα υπόλοιπά μας ζωδιάκια. Λοιπόν, για να δούμε ποια ζωδιάκια δεν έχω πει το Σκορπιό μας ακόμα. Πάμε να δούμε τι λέει ο Σκορπιός. Για εσένα, Σκορπιέ μου, η σελήνη στον τοξότη στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά. Και το πρωινό εξάγωνο με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτονα, μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις λύση σε κάποιο εξοδάκι, οικογενειακή υποχρέωση, ζήτημα κινήτου. Τώρα το βραδάκι με τα τρίγωνα κάλαντα σε επαναφέρουν σε πιο παραγωγικούς ρυθμούς και μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα εργασία και οικονομικές υποχρεώσεις. Μπράβο στους Σκορπιούς! Τώρα στα αισθηματικά, μια οικονομική ή πρακτική υπόθεση μπορεί να δημιουργήσει προσωρινή αναστάτωση στη σχέση. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Ένα γλυκάκι στο σπίτι είναι απαραίτητο. Τώρα για τους αδέσμευτούς, μια επαφή από το επαγγελματικό σας περιβάλλον θα κάνει την καρδούλα σας να σκυρτήσει δυνατά. Επαγγελματικά και οικονομικά, το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει απρόβλεπτο έξοδο ή αλλαγή σε χρήματα που περιμένατε. Μην μου πανικοβληθείτε και μην πάρετε οικονομικά ρίσκα σήμερα, κάντε μου έρευνα αγοράς. Και μην ανησυχείτε παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, εγώ που θα πάω για ψώνια θα σας πάρω μαζί. Τοξοτάκια μου, θα συνεχίσω με εσάς εδώ πέρα για να δούμε. Τοξότη μου, με τη σελήνη στο ζώδιο σου θέλεις να κινηθείς, να πάρεις πρωτοβουλίες και να κάνεις τα πράγματα με το δικό σου τρόπο. Το πρωινό εξάγωνο τώρα με τον Πλούτονα σου δίνει πειθό και μπορεί να φέρει μια σημαντική συζήτηση ή πληροφορία. Το μεσημεράκι με τον μπιφ της σελήνης, κάποια απρόβλεπτα μπορεί να έχετε και αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σας αγχώσει. Είναι μηδαμινό. Το βράδυ, τα τριγωνάκια μας εδώ πέρα είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικά, δίνοντάς σας αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και δυνατότητα να προχωρήσετε ένα σχέδιο πιο αποφασιστικά. Τα αισθηματικά εδώ πέρα βλέπω ότι το μεσημέρι μία σχέση γνωριμία θα σας ευνηδιάσει με τους καλύτερους τρόπους. Οπότε όλα καλά. Το βράδυ είναι εξαιρετικό λέει για φλερτ, έρωτα και διασκέδαση. Και για τους αδέσμευτούς μία γνωριμία μπορεί να συνδυάζει ενθουσιασμό με προοπτική συνέχειας. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Επαγγελματικά και οικονομικά, συνεργάτης μπορεί να αλλάξει ξαφνικά τα δεδομένα, αλλά η ημέρα δεν χάνεται, εδώ είναι. Το βράδυ μπορείτε να προωθήσετε ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα ταξίδι, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, βρε αδερφέ, ή προσωπικό project με μεγαλύτερη σιγουριά. Πω, τα ζωδιάκια σήμερα είναι μια χαρά, φτου με τα ματιά σου δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα υπέροχο τραγούδι, σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά επιστρέφω με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύουν.

0: Πολιτισμός
1: με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Είμαστε στον αέρα
8: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
7: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
8: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
1: Είμαστε εδώ δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Ελιβέρι 1 φυσικά. Και πάμε εμείς να δούμε τα δύο τελευταία μας ζωδιάκια εδώ πέρα που έχουν μείνει μοναχούλια. Έχουμε φυσικά τους διδύμους. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο και η μέρα δεν πρόκειται να είναι μονότονη, νάτα. Το πρωί μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές ή να σας φέρει πιο κοντά σε άνθρωπο που έχει διαφορετικές ιδέες. Το μεσημεράκι η σελήνη έχει τα νεύρα της και σχηματίζει αντίθεση με τον ουρανό προκαλώντας κάποιες μικρές αλλαγούλες και ανατροπούλες. Μη σας αγχώνει αυτό. Το βραδάκι έχουμε τα τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού και αποκαθιστούν την ισορροπία και βοηθούν να καταλήξετε σε πιο πρακτική συμφωνία. Στα αισθηματικούλια σας, το μεσημέρι μπορεί να αλλάξετε λίγο διάθεση ή να ευνηδιαστείτε από τη συμπεριφορά του άλλου, αλλά ευχάριστα εκπληξούλες βλέπω να έρχονται. Εγώ τώρα τι θέλω από σας. Το βράδυ η επικοινωνία θα είναι σταθερή και ουσιαστική συζήτηση θα έρθει. Οπότε θα έρθετε κι εσείς πιο κοντά. Και όσο για τους αδέσμευτους, μία επικοινωνία με άτομο από το διαδίκτυο θα κάνει την καρδιά σας να χτυπήσει δυνατά.

Πάμε και στους εγώ καιρούς, όπου η σελήνη στον τοξό τη σε κρατά περισσότερο στο παρασκήνιο και το πρωινό εξάγωνο. Με το πλούτο να θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα μία προσωπική κατάσταση. Το μεσημεράκι, η αντίθεση της σελήνης με τον ουρανό, μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτη αλλαγή στη δουλειά. Αλλά το βραδάκι με τα τριγωνάκια, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά σας βοηθούν να βάλετε σε τάξη οικογενειακές, οικονομικές ή περιουσιακές υποθέσεις. Στα αισθηματικούλια σήμερα είστε λίγο πιο εσωστρεφείς, οπότε οι αδέσμευτοι καθίστε χαλαρώστε, ηρεμήστε στο σπίτι σας και από αύριο μπορεί να πετύχετε το άλλο σας μισό στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο απέναντι. Τώρα για τους δεσμευμένους, ήρεμες και τρυφερές στιγμές για το τέρι σας βλέπω για σήμερα στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Ναι, γιατί εδώ πέρα γυάλα δεν έχω, αυτή την κρυστάλλινη μπάλα που λένε, γυάλα.

αλήθεια τα medium που βλέπουν το μέλλον στις κρυστάλλινες μπάλες λειτουργεί και με τις γυάλες αυτό που έχουν μέσα τα χρυσόψαρα? Στρογγυλό το ένα, στρογγυλό το άλλο. Αποκρίσταλο το ένα, αποκρίσταλο και τ' άλλο. Γυαλί, okay. Αλλά λειτουργεί. Πάμε να περάσουμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου περιμένεται ανατροπή στο εργασιακό πρόγραμμα η έκτακτη υποχρέωση γύρω στο μεσημεράκι. Αλλά το βραδάκι είναι κατάλληλο για οικονομικό σχεδιασμό και ο οικονομικός αυτός σχεδιασμός θα σας πάει και για ψώνια. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εντάξει, μια χαρά, η Σελήνη έχει λίγο τα νεύρα της, αλλά έχουμε τριγωνάκια, εξαγωνάκια, όλα καλά, όλα καλά. Και φυσικά εγώ θα τονίσω ότι αν πιστεύετε στα ζώδια, καλό είναι να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη για να δείτε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου πέφτουνε μέσα και ποια όχι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτά τα υπέροχα βασικά τραγουδάκια μας, εννοείται ακούσαμε τον Ιακωβίδη να μας λέει «Σ' αγαπάω, σου φώναξα και είπες» από τον υπέροχο Θοδωρή μας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε εδώ πέρα να δούμε μία όμορφη είδηση και πολύ γλυκούλα. Παιδιά, ένα σκυλάκος μπήκε μέσα σε ένα pet shop, έτσι χωρίς να το πει σε κανέναν και τίποτα, άρπαξε ένα κρεβατάκι και έφυγε. Έτσι, κυριλέ. Φυσικά η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε όλο το περιστατικό και οι ιδιοκτήτες δεν το κυνήγησαν βρε το γλυκούλι. Αντιθέτως, το φέραν και μέσα στο μαγαζί, του δώσαν ένα φάι και τώρα μάλλον ο σκυλάκος είχε υιοθετηθεί από το μαγαζί. Δηλαδή μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο να έχει το μαγαζί τώρα το pet shop για μασκότ το σκυλάκι. Πάρα πολύ γλυκιά είδηση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα που ο καιρός αγριεύει να πούμε ότι πρέπει να φροντίζουμε και τα δεσποτάκια μας, διότι υπάρχουν πολλά δεσποτάκια που μπορεί να κρυώνουν τώρα, γατάκια και σκυλάκια. Προσέχουμε πάρα πολύ τις μηχανές των αυτοκινήτων. Ξεκινάμε, βάζουμε λίγο μπρος, έτσι, πατάμε κόρνα να φύγουν τα ζωάκια που μπορεί να έχουν πάει γατούλες μέσα για να ζεσταθούν. Πατάμε κόρνα πριν ξεκινήσουμε το όχημα. Είναι βασικό. Επίσης μπορείτε να βάλετε κούτες για να μένουν ζεστά τα ζωάκια. Και φυσικά θα βοηθήσει και ο Δήμος τα ζωάκια, τα δεσποτάκια να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια. Πάμε να ακούσουμε.

Τι υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Άννη και Απεγνωσμένα σ' αγαπώ και Νερό και Χώμα από Σταβέντο και Μελίνα Σλανίδου και Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Λέω τώρα να σας πάω σε ένα άλλο νέο που είδα στο Instagram. Ανά καιρούς βγαίνουν πολλά παιχνίδια για τον υπολογιστή. Και έχουν βγει κάτι παιχνιδάκια, άλλα τρομακτικά, άλλα παιχνιδάκια στην λένε πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή σε ειρωνεύονται λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Είναι όμως και άλλα παιχνιδάκια, τα οποία είναι για ψυχαναγκαστικούς. Είναι το παιχνίδι πραγματικά για τους παρθένους. Το συγκεκριμένο είμαι βέβαιη, σου σπάει τα νεύρα βέβαια. Έχει βγάλει ένας κυριούλης, ένας Νας εδώ πέρα, περίεργο όνομα έχει, ένας Νας Νακαρίς, αυτός από που είναι από την Ιαπωνία λογικά, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, και ο συγκεκριμένος κυριούλης έχει βγάλει ένα παιχνίδι όπου ψάχνεις μία βελόνα στάχυρα. Αν είχε περισσότερο χιούμορ θα ψάχναμε ψήλο στάχυρα. Όχι παιδιά, πραγματικά σας το λέω, είναι ένα παιχνίδι που όντως ψάχνεις μία βελόνα μέσα στα άχυρα, κυριολεκτικά, και στην αρχή στην πρώτη πίστα, μέχρι να ξεκλειδώσεις τα εργαλεία όπως το φτιάρι, το κουβαδάκι, αυτή την πυρούνα που έχουν για το σανό, μαζεύεις ένα-ένα τα χειράκια, ναι, ένα-ένα τα μαζεύεις τα χειράκια και τα βάζεις στην άκρη, σου ρίχνει ένα βουνό από άχυρο και πρέπει εσύ να τα μαζεύεις ένα-ένα. Βέβαια αυτό είναι πολύ πρακτικό γιατί η βελόνα είναι ανακατεμένη μέσα στα άχυρα. Αν εσύ πας με το φτιάρι ή με το κουβαδάκι, μαζέψεις άχυρα και μέσα είναι η βελόνα, χάνεις και πρέπει να ξαναψάξεις. Και τα άχυρα δεν είναι λίγα, είναι 5 εκατομμύρια άχυρα. Ναι, καλά ακούσα, τα έχει μετρήσει ένα-ένα. Και εμείς θα τα μετράμε ένα-ένα αν παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Παναγιά μου, τι παιχνίδια κάθεστε καλά και βγάζετε. Είναι δυνατόν εγώ να κάθομαι να ψάχνω ένα-ένα χειράκι για να βρω τη βελόνα. Τουλάχιστον ο ψήλος θα χοροπήδαγε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να βρεθεί.

αυτό που θα πω είναι ότι θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά θα επιστρέψω.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
11: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
15: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
14: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Ώρες μικρές ακούσαμε από τον υπέροχο Μαζονάκη όσο ζω μαζό. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε κάτι το οποίο μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον ως άρθρο και έχει να κάνει με τα ζώδια. Αλλά και με τη μυθολογία. Τι εννοώ με αυτό? Ποιος μύθος αντιστοιχεί σε κάθε ζωδιάκι? Οι μύθοι, λέει, των ζωδίων και πώς αυτοί έδωσαν τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε ζώδιο. Τι να πω, παιδιά μου, τελικά γνωρίζουμε τόσα πράγματα για τα ζώδια, χαρακτηριστικά, δυναμίες, χρώματα, αλλά γνωρίζουμε ελάχιστα για την προέλευσή τους και τη στενή τους σχέση με την ελληνική μυθολογία. Αχα! Για να δούμε τον κριό. Ο κριός ταυτίστηκε, λέει, με το μυθολογικό κριάρι, το χρυσό μαλλοδέρας. Το δέρμα δηλαδή ενός μεγάλου χρυσού κριαριού, που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής του φρίξου και της έλης. Ναι. Ο Ταύρος. Το ζώδιο του Ταύρου με κυβερνήτη την Αφροδίτη ταυτίζεται με τη θεότητα της ομορφιάς και του έρωτα. Και οπότε, οκ. Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, η Ευρώπη μία μέρα πήγε στα λιβάδια της παραλίας για να παίξει με τις φίλες της και να μαζέψει λουλουδάκια. Εκεί την είδε ο Δίας και την ερωτεύτηκε. Για να την πλησιάσει, αλλά να μην την τρομάξει, μεταμορφώθηκε, λέει, σε έναν Ταύρο. Εκείνη τον είδε, τον πλησίασε, γοητεύτηκε πάρα πολύ από τον Ταύρο και πήγανε βόλτα. Πού πήγανε? Φτάσαν στην Κρήτη, φανταστικά τα παιδάκια. Η προσωπικότητα του Ταύρου, αν και είναι ερωτική, τίνει να είναι πολύ υπομονετική και με μεγάλο πείσμα. Αν κάποιος τον πειράξει ή δεν του φερθεί σωστά, νιώθει σαν να βγαίνει στην αρένα και είναι έτοιμος να ορμήσει στο κόκκινο πανί και να συντρίψει όποιον έχει μπροστά του. Ταύρο σε ιαλοπολείο, που λέω εγώ μερικές φορές στα ζώδια. Ναι, αλλά το ξέρετε ότι είναι μύθος αυτό με τους Ταύρους και τα κόκκινα πανιά? Ο Ταύρος δεν βλέπει κόκκινο. Ο Ταύρος δεν βλέπει, νομίζω, χρώματα γενικά. Απλά τρέχει επειδή βλέπει κάτι να κουνιέται. Τα διδυμάκια, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, ουσιαστικά είναι ο αστερισμός των διδύμων, απεικονίζει τους Διόσκουρους, τον Κάστρο και τον Πολυδεύκη. Μετά το θάνατό τους, ο Δίος μετέφερε στον ουρανό ως ανταμοιβή για την αγάπη που είχαν μεταξύ τους τα αδελφάκια. Οκ. Στενάχωρη ιστορία. Η καρκίνη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Ήρα είχε στείλει τον Κάβουρα στη Λερναία Ύδρα ώστε να την προστατεύσει και να δαγκώσει τον Ηρακλή. Καλέ γλυκούλα, γιατί απορώ. Εμείς πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου, «Σου έλειψα ή όχι», και επανέρχομαι με τη μυθολογία.

Κατερίνα Λιόλιο, ακούσαμε, σου έλειψα ή όχι? Και εμείς αγάπες μου, πάμε να δούμε τι άλλα μας λέει εδώ πέρα για το μύθο του καρκίνου. Για να δούμε. Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, ο αστερισμός του καρκίνου ονομάζεται και πύλη των ανθρώπων. Δηλαδή θεωρούσαν ότι οι ψυχές των ανθρώπων κατέβαιναν από τα ουράνια και αυτά. Και φυσικά με κυβερνήτη τον πλανήτη Σελήνη, ναι, ναι, ο καρκίνος μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει διάθεση ακόμα και μέσα στην ίδια τη μέρα. Ναι. Εγώ κάπου πρέπει να έχω στο οροσκόπιό μου καρκίνο, πρέπει να το κοιτάξω εγώ αυτό. Τέλος πάντων, οι συχνές αλλαγές των φάσεων της Σελήνης τον καθιστούν πολύ ευάλωτο και ευαίσθητο. Θυμίζει επίσης κάβουρα, ο οποίος προστατεύει το μαλακό εσωτερικό του από τους κινδύνους που έχει το περιβάλλον γύρω του. Ο Λέοντας. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο αστερισμός του Λέοντα συμβολίζει το λιοντάρι της Νεμαίας, το οποίο σκορπούσε φόβο στην περιοχή. Ναι. Το λιοντάρι ήταν ο πρώτος άθλος του Ηρακλή επίσης. Ναι. Λόγω του ήλιου, ο οποίος είναι στο κέντρο του ηλιακού συστήματος και συντηρεί τη ζωή στη γη, ο Λέοντας επιθυμεί να είναι το κέντρο της προσοχής. Ισχύει αυτό, σας το λέω εγώ που τον έχω οροσκόπο. Ενώ ταυτόχρονα είναι λαμπερός και γεμάτος ενέργεια. Χαρακτηρίζεται επίσης από θάρρος και την οργανωτική του ικανότητα. Κάτι έχει πάει λάθος εδώ. Παρθένος. Το όνομα της Παρθένου σημαίνει κόρη. Ο αστερισμός συμβολίζει την Περσεφόνη, την κόρη της θεάς Δήμητρας και του Δία, την οποία ερωτεύτηκε ο Άδης για την ομορφιά της και την άρπαξε μακριά από τη μητέρα της. Αυτό. Ναι, φανταστικά. Με κυβερνήτη τον Ερμή, όπως και το ζώδιο του Διδύμου, το ζώδιο της Παρθένου είναι περισσότερο πρακτικό από επικοινωνιακό. Τελικά εγώ έχω μπερδευτεί τι ζώδιο είμαι, παιδιά μου. Αποκλείεται να είμαι Παρθένος. Πρώτα απ' όλα αυτό εγώ και η επικοινωνία είμαστε το ένα και το αυτό. Μάλλον έχω πάρει από τον οροσκόπο μου από 5 χρονών. Διότι μιλάω ασταμάτητα από τη μέρα που μίλησα για πρώτη φορά. Πάμε να ακούσουμε Ηλία Βρετό και Μάτια μου και επιστρέφω.

Ακούσαμε μάτια μου από Ηλία Βρετό και πάμε να συνεχίσουμε με τους μύθους. Λοιπόν, ο ζυγός, παιδιά μου, ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά τι συμβολίζει. Είναι το ζώδιο της δικαιοσύνης και της ορθής κρίσης. Ναι. Ο αστερισμός του ζυγού είναι συνδεδεμένος με την έμεση, στην Θεία Δίκη διαφορετικά. Και γιατί? Διότι με κυβερνήτη την Αφροδίτη, ο ζυγός καρπώνεται την ομορφιά και τον έρωτα της θεάς, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Το ζώδιο του ζυγού επιθυμεί την εσωτερική και εξωτερική ομορφιά και βρίσκει πάντα τρόπο να την κατακτήσει. Τέλος, η Αφροδίτη κάνει το ζυγό εκλεπτισμένο αέρινο με υψηλή ποιότητα και χάρη. Ο Σκορπιός ζει για τα πάθη του, τα οποία αφήνεται να τον κυριέψουνε. Είναι οξυδερκής και δυναμικός, ενώ χαρακτηρίζεται για τη ζήλια και την εκδικητικότητα. Ναι. Ο Σκορπιός ήταν ακόλουθος της θεάς Άρτεμις, ο οποίος κατ' εντολή της ήταν εκεί πέρα και την προστάτευε. Τώρα, με κυβερνήτη τον Πλούτονα, ο Σκορπιός είναι δυνατός και ξέρει να πολεμά, να εξουσιάζει και να γεννιέται από τις τάχτες του. Α, φίλε μου, αυτό είναι προσόν του Φίνικα. Ο ειδικός. Λοιπόν, ο τοξότης ανήκει στα ζώδια της φωτιάς. Άκρος ενεργητικός, περιπετειώδης και του αρέσει να εξερευνά οποιαδήποτε κατάσταση. Ο τοξότης συνδέεται, ξέρετε με ποιον? Με τον κένταυρο Χίρονα, προστάτη του κυνηγιού, γιο του Κρόνου και της ωκεανίδας νύμφης. Ναι. Διότι με κυβερνήτη τον πλανήτη 2, ο τοξότης έχει το αίσθημα της παντοδυναμίας, της ελευθερίας, της αισιοδοξίας και της ζωντάνιας. Φανταστικά πραγματάκια με τους μύθους σήμερα και τα ζώδια. Ο εγώ καιρός, γενεδό. Ανήκει στα ζώδια της γης και τίνει να έχει μία ιδιαιτέρως υλιστική και πρακτική άποψη επί των πραγμάτων. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, συμβολίζει τον Αιγύπαν, τον γιο του Δία και της Αίγης. Αχα, οκ. Με κυβερνήτη τον Κρόνο, εγώ καιρός είναι δυνατός, μεθοδικός και σοβαρός, ενώ θα βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να πετύχει τους στόχους του. Ναι. Οκ. No comment in that. Ο υδροχός. Αρέσκεται με το να ασχολείται με τα κοινά, να οραματίζεται και να καινοτομεί. Είναι φευρετικός και σύμφωνα με τη μυθολογία, ο αστερισμός συμβολίζει τον Γανιμίδη, έναν θεοποιημένο μυθικό νέο φημισμένο για την ομορφιά του. Ακούτε? Ακούω να λες. Γιατί όμως, ο υδροχός είναι ο πλανήτης Ουρανός, ο οποίος κάνει το ζώδιο αυτό αξιοθαύμαστο και εκπληκτικό να διαφέρει από τα υπόλοιπα, καθώς έχει διαφορετικές αξίες. Και ο ιχθύς τα ψαράκια του ζωδιακού, συμβολίζει ο αστερισμός τα δύο δελφίνια που συνόδευαν πάντα το θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα, στις διάφορες μετακινήσεις του. Ο Ποσειδώνας κάνει τον ιχθύ μεταβλητό ζώδιο και έτσι γίνεται ιδιαίτερα επικοινωνιακός, δεκτικός, συμπονετικός και λίγο ανυπόμονος. Επίσης, τα ψαράκια, επειδή έχω σελήνη στους ιχθύς, είναι λίγο στον κόσμο τους μερικές φορές. Είναι καλά όμως τα ψαράκια, τα αγαπάμε τα ψαράκια. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ατελείωτες και σκέφτομαι ότι όντως 3 ώρες δεν είναι αρκετές για μας. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά μη μου ανησυχείτε, διότι και αύριο μαζί θα είμαστε. Να μ' ακούτε να μιλάω άλλο 1-3 ώρο. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Θέλω να μου προσέχετε σήμερα, διότι ο καιρός δεν αστειεύεται. Έχει πάρα πολύ έτσι άγριες διαθέσεις σήμερα, βρέχει, φυσάει, να μου προστατευτείτε από το κρύο, ζακετούλες, ομπρελίτσες, όλα αυτά. Εννοείται δεν αλλάζουμε συχνότητα, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά το απογευματό βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Με ένα
υπέροχο τραγουδάκι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπή. Κωνσταντίνος Αργυρός και «Αχ, καρδιά μου». Εννοείται να ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο και από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Ελβέρι 1. Φιλάκια πολλά και θα το πω, φιλάκια ρουφιχτά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Τα μουσικά νέα.

το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
0: Από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: όμορφες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Base and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο single της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ολιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτω. Τι ωραία που πέφτω.
0: Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία, στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο, αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι, αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης, είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη, είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

το λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: FM. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Βρίσκεστε εκτός συχνότητας. Στην εκπομπή για εσάς που ξέρετε ότι δεν ταιριάζετε παντού, που δεν φοβάστε μήπως είστε διαφορετικοί, που δεν προσποιείστε ότι είστε κάποιοι άλλοι, για όλες και όλους εσάς που γνωρίζετε ότι είστε μοναδικές και μοναδικοί και χαίρεστε γι' αυτό.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες με ιδέες και σκέψεις που βελτιώνουν τη ζωή μας μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε εμείς και αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβεριένα, σε μια βροχερή και λίγο χειμωνιάτικη βραδιά. Ο Οκτώβρης που μας ξεγέλασε με τη φθινοπορεινή του διάθεση, τελικά ακολούθησε και αυτό στα βήματα του Σεπτέμβρη. Λέτε να φταίει το Velvet Black Box που άνοιξε χθες και μας πλημμύρισε με αέρα από το Λονδίνο. Ποιος ξέρει. Λονδίνο γίναμε. Three doors down, landing in London.

Εμείς όμως δεν φοβόμαστε τον καιρό και συνεχίζουμε απτόητοι και απτόητα στο ταξίδι μας. Τώρα μάλιστα που γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις και να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας, είναι η κατάλληλη στιγμή να συνδυάσουμε αυτές τις γνώσεις και να τις εφαρμόσουμε πρακτικά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στη συμπεριφορά μας. Επόμενος σταθμός λοιπόν, η αυτορύθμιση της συμπεριφοράς. Και επειδή με τον Στάνλεϊ μοιραζόμαστε μια κοινή αδυναμία, δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε από το Λονδίνο χωρίς να ακούσουμε David Bowie. The Heart's Filthy Lesson από το industrial album Outside το 1995. Αφιερωμένο Στάνλεϊ.

Η συμπεριφορική αυτορύθμιση είναι η ικανότητα να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά μας προς όφελος της λειτουργικότητάς μας. Είναι μια στρατηγική κατά την οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από το περιβάλλον μας, τις επεξεργαζόμαστε, τις μετασχηματίζουμε σε νέα γνώση και τις αξιοποιούμε προς όφελος ενός σκοπού ή ενός στόχου. Δεν είναι μια μεμονωμένη δεξιότητα, αλλά ένα σύστημα από γνωστικούς, συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς μηχανισμούς. Για τη συνέχεια, Nirvana, Lake of Fire, Live, MTV Unplugged, το 1993.

Η αυτορύθμιση αποτελεί κεντρική έννοια στην ψυχολογία. Αναφέρεται σε μία διαδικασία με την οποία ελέγχουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας προκειμένου να επιτύχουμε στόχους ή απλά να προσαρμοστούμε στις κοινωνικές απαιτήσεις. Υπάρχουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και μέθοδοι και οι περισσότερες συμφωνούν ότι πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία που επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες, όπως οι σκέψεις και τα συναισθήματα, αλλά τόσο όσο και από εξωτερικούς, όπως το περιβάλλον. All them witches, I'm going up. Το μετάνιωσα. Θα ακούσουμε πρώτα Blackfield, My Gifts of Silence.

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης που εισήγαγε ο Άλμπερτ Μπαντούρα το 1977 υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά μας, ο εσωτερικός μας κόσμος και το περιβάλλον μας επηρεάζουν το ένα το άλλο και ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν νέες συμπεριφορές παρατηρώντας τους άλλους. Παράδειγμα τα παιδιά. Οι γονείς δεν τα βοηθούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους μόνο με αυτά που τους λένε, αλλά κυρίως με το πώς συμπεριφέρονται οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους. Τώρα όμως θα ακούσουμε All Them Quitches, I'm Going Up.

Η εφαρμογή της μεθόδου του Μπαντούρα περιλαμβάνει τρία βήματα. Το πρώτο το γνωρίζετε. Είναι κοινό σε όλες τις τεχνικές και είναι η παρατήρηση. Ακολουθεί η αξιολόγηση και η απόφαση. Πρακτικά, παρατηρούμε τις πράξεις των άλλων. Εξετάζουμε τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά τους, αν δηλαδή φέρνει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Και τέλος, προσαρμόζουμε τη δική μας συμπεριφορά ανάλογα με τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Counting Crows, Colorblind.

Η θεωρία της αυτορύθμισης του κοινωνικού ψυχολόγου Roy Baumeister εστιάζει στην ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει, να κατευθύνει και να τροποποιεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα που οδηγούν τις συμπεριφορές του. Ο Baumeister αναφέρει ότι για να λειτουργήσει επιτυχημένα η αυτορύθμιση απαιτούνται 4 απαραίτητα στοιχεία. Τα πρότυπα, η παρακολούθηση, το κίνητρο και η θέληση. Bright eyes, lover, I don't have to love.

Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε πρακτικά τη μέθοδο, θα χρειαστεί να κάνουμε 4 ενέργειες. Ο πρώτος είναι ο καθορισμός του στόχου. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς στόχοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά που θέλουμε να επιτύχουμε. Αν τα πρότυπα είναι ασαφή ή αντικρουόμενα, η αυτορύθμιση αποτυγχάνει. Deftones, Sex Tape.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η αξιολόγηση. Παρατηρούμε και αξιολογούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τα πρότυπα που έχουμε θέσει. Αν ας πούμε έχουμε αποφασίσει να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, πρέπει να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας, να αποφύγουμε τις καταχρήσεις, να ασκηθούμε και λίγο. Η αξιολόγηση αυξάνει τον έλεγχο και διατηρεί τη σταθερότητα στη συμπεριφορά.

Και μετά το run από daughter, πάμε στον τρίτο παράγοντα, το κίνητρο. Πρέπει να υπάρχει πραγματική και αποκλειστικά δική μας επιθυμία να επιτύχουμε το στόχο μας. Ακόμα και αν οι στόχοι είναι σαφείς, αν δεν υπάρχει το σωστό κίνητρο που να πηγάζει από την εσωτερική μας ανάγκη, δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Big thief, not.

Τελευταίος παράγοντας, η αποφασιστικότητα. Η αλλαγή της συμπεριφοράς δεν είναι πάντα εύκολη. Απαιτείται ψυχική δύναμη και εσωτερική ενέργεια για να καταφέρουμε να παρακάμψουμε μια παρόρμηση ή να αλλάξουμε μια αντίδραση. Γι' αυτό κάθε φορά που θα αντιμετωπίσετε καταστάσεις που είναι φορτισμένες συναισθηματικά, πριν να τη δράσετε, πάρτε μια ανάσα και θυμηθείτε. Δεν έχετε μία, αλλά τρεις επιλογές. Την προσέγγιση, την αποφυγή και την επίθεση. Ποια θα επιλέξετε? Η απόφαση είναι όλη δική σας. Bush, Salwood.

Έχω ήδη αργήσει για ταινία. Η μυστική ζωή του Walter Mitty είναι μια περιπέτεια του 2013 σε σκηνοθεσία Ben Stiller και σενάριο του Steve Conran. Ο ήρωας που έχει βρει τρόπο να αποδρά από τη μονότονη πραγματικότητα πλάθοντας φανταστικές ιστορίες με ηρωικές ζωές, αναγκάζεται να αφήσει το γραφείο του και να ταξιδέψει πραγματικά στον κόσμο. Είναι μια ταινία που μιλάει για το πέρασμα από την αδράνεια στη δράση της ζωής, μέσα από μαγευτικά πλάνα τοπίων και ένα συναισθηματικό soundtrack. Queens of the Stone Age, I Never Came.

Στην ενήλικη ζωή, η ανάπτυξη της αυτορύθμισης απαιτεί συνειδητή προσπάθεια. Εκτός από τη θέσπιση σαφών στόχων που βοηθάει, μπορούν επίσης να βοηθήσουν η διαχείριση του χρόνου, η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας και η καλλιέργεια θετικών συνηθειών, περιλαμβανομένης και της άκρως απαραίτητης αυτοφροντίδας. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός και ένας πολύτιμος σύμμαχος. Και είναι αναγκαίο να την εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Θα σας πω τον τρόπο μετά τον Brett Anderson και Back to You.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αφιερώνετε λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα για να αποφορτίζεστε από την αρνητική σας ενέργεια, από την ένταση, την καθημερινή πίεση και φυσικά τη σωματική κούραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί τρόποι χαλάρωσης. Οι ασκήσεις αναπνοής, ο διαλογισμός, η γιόγκα, η γυμναστική. Ακόμα και αν δεν το έχετε κάνει ποτέ, δοκιμάστε το, χωρίς να βιαστείτε να απορρίψετε κάτι. Στην αρχή μπορεί να μην φαίνονται τα αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα όμως, θα συνειδητοποιήσετε την ευεργετική τους επίδραση και θα βρείτε οπωσδήποτε αυτό που σας ταιριάζει. Πλασίμπο, Bionic.

Και αν δεν θέλετε να κάνετε γυμναστική ή να δοκιμάσετε κάποια τεχνική, ακόμα και λίγο περπάτημα, ένα χόμπι, η επαφή με καλούς φίλους, το τρέξιμο, το κολύμπι, το διάβασμα, είναι πράγματα που οι έρευνες έχουν δείξει πως βοηθάνε. Γι' αυτό φροντίστε να χαλαρώνετε, να έρχεστε σε επαφή με τη φύση, να διασκεδάζετε, να εκφράζετε τη δημιουργικότητά σας με τους τρόπους που αγαπάτε και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ενδίδει σε αυτές τις καλές συνήθειες, ακόμα και όταν νιώθετε ότι δεν τις χρειάζεστε. Arctic Monkeys, Snap Out of It, Late Night Berlin, 2022.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο αυτοέλεγχος είναι μία δεξιότητα που την καταχτούμε όταν έχουμε πια μάθει να ελέγχουμε και τα τρία επίπεδα. Το γνωστικό, το συναισθηματικό και το συμπεριφορικό, τα οποία είναι ξεχωριστά αλλά αλληλένδετα. Να θυμάστε πάντα, οι σκέψεις δημιουργούν τα συναισθήματα και αυτά καθορίζουν τη συμπεριφορά. Το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς δημιουργεί νέες σκέψεις και συναισθήματα. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν σταματάει ποτέ, εκτός αν το κάνετε εσείς.

ήταν η YouTube, οι οποίοι αυτή τη χρονιά έχουν την τιμητική τους. Μετά το Days of Us, το EP που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026, και πριν το Carnaval Deluxe, που κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2026, άλλο ένα EP, το Easter Lily, από που ακούσαμε ένα δείγμα από το Scars. Οποιοδήποτε τρόπο και αν επιλέξετε για την αυτοφροντίδα σας, μην ξεχνάτε τον έλεγχο της σκέψης. Έχουμε ξαναπεί ότι οι αυτόματες σκέψεις έρχονται ξαφνικά και συνήθως είναι αρνητικές. Ο σκοπός δεν είναι να τις αποφεύγετε, αλλά να τις αντικαθιστάτε με υγιείς. Chris Cornell, Disappearing One.

Αρχίστε να παρατηρείτε τις σκέψεις σας και τα μοτίβα συμπεριφοράς σας και να τα συγκρίνετε με τα πραγματικά γεγονότα. Εντοπίστε τα μη υγιή και αμφισβητήστε τις λανθασμένες πεποιθήσεις που έχετε για τον εαυτό σας. Επαναδιατυπώστε τις εκτιμήσεις σας. Εφαρμόστε το, ακόμα και αν στην αρχή σας φαίνεται ανόητη διαδικασία. Θα σας εξηγήσω μετά τον Jeff Buckley και Grace, live στο Σικάγο.

Τι σημαίνει επαναδιατυπώνω τις σκέψεις μου? Αντί να πείτε απέτυχα στην εργασία μου, μπορείτε να πείτε ήταν μια πολύ απαιτητική εργασία που δεν πήγε όπως περίμενα, αλλά είναι μια ευκαιρία να εξετάσω άλλες ενέργειες. Καλύτερα, Αντί να πείτε δεν είμαι καλή μητέρα επειδή τσακωθήκατε με το παιδί σας, μπορείτε να πείτε ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση που ήθελε διαφορετικό χειρισμό, αλλά αυτό είναι μια ευκαιρία να αλλάξω προσέγγιση και να επιτύχω καλύτερη επικοινωνία. David Kahan, Soul Savers, All of This and Nothing.

Τις περισσότερες φορές διατηρούμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από συνήθεια. Γιατί έτσι μάθαμε. Γιατί έτσι κάναμε πάντα. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί έτσι μας είπαν. Ας αφήσουμε τα γιατί και καλό είναι που και που να επανεξετάζουμε τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας και να σιγουρευόμαστε ότι οι πράξεις μας είναι εναρμονισμένες με αυτές. Υπάρχει ένα βιβλίο που αναλύει πώς λειτουργούν οι συνήθειες και πώς μπορούμε να τις αλλάξουμε και συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Πρώτα όμως θα ακούσουμε Mark Lanegan, Praying Ground.

Νομίζετε ότι θα σας άφηνε χωρίς βιβλίο? Όχι βέβαια. Η δύναμη της συνήθειας, του Charles Duhigg, reporter του New York Times, που εκδόθηκε το 2013, είναι ένα παγκόσμιο best-seller που εξερευνά την επιστήμη πίσω από τη δημιουργία και τη μεταρρύθμιση της συνήθειας. Είναι ένα βιβλίο με επιστημονικές αναφορές, κυρίως από τη σύγχρονη νευροεπιστήμη, και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που προσφέρει στον αναγνώστη με απλό, κατανοητό και ταυτόχρονα συναρπαστικό τρόπο παραδείγματα, πολύτιμες γνώσεις και μεθόδους για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Coldplay, Shiver.

Αν μετά, όπως είπαμε, ακόμα πιστεύετε ότι δεν θα καταφέρετε να ελέγξετε τη συμπεριφορά σας σε κάποιες καταστάσεις, μην ανησυχείτε. Συμβαίνει σε όλους μας. Ξέρετε πόσο κόπο κάνω για να το καταφέρω σε κάποιες περιπτώσεις. Και δεν το καταφέρνω πάντα με απόλυτη επιτυχία. Γι' αυτό όμως υπάρχουν κάποιες απλές τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να δούμε πρακτικά και άμεσα αποτελέσματα. Η πρώτη είναι όπως πάντα η αυτοπαρατήρηση με τη χρήση αυτού του εξαιρετικού εργαλείου, την καταγραφή ημερολογίου. Πάμε να ακούσουμε Brand New. 1:37.

Μία άλλη τεχνική που βοηθάει ιδιαίτερα στις απρόβλεπτες καταστάσεις είναι αυτή της αναπνοής. Πάρτε μία βαθιά εισπνοή. Κρατήστε την αναπνοή σας και αφήστε τον αέρα να βγει αργά, παίρνοντας μαζί του όλη την ένταση. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Το ταξίδι μας όμως δεν τελειώνει. Θα συναντηθούμε και πάλι την ερχόμενη Τετάρτη στις 7. Πάντα εκτός συχνότητας. Τελευταίο τραγούδι για απόψε, η δική μας Data Fragments από την Αθήνα, στο Another Day. Καλό βράδυ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Και το αίμα χύνεται

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
6: Στη ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε